0: Λέτε, δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο, κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω, παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα έτσι ψάχνουμε κάποιες αγορές, ίσως παρορμητικές που έχουμε κάνει, επειδή μια περίεργη ώρα είδαμε κάτι σε διαφήμιση. Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας, τι έχουν αγοράσει?
2: Εδώ η συνονόματη Σοφία, ένα επιπλάκι μπάνιου, αλλά μάλλον ήταν λέει για παιδάκια για να παίζουν.
1: Α, κατάλαβα, ναι, μας έχει τύχει αυτό από διάφορα site.
2: Δες και τον Ηλία που λέει: παρήγγειλε ένα φτιάρι και νόμιζα πως είναι μεγάλο, αλλά ήταν 30 πόντους μόνο.
1: Ήτανε για την παραλία, για τα κουβαδάκια.
2: Ναι.
1: Πολύ καλά.
2: Η Σόνια, ένα μηχάνημα που τυλίγουν τολμαδάκια. Μια φορά μόνο το χρησιμοποίησα, λέει.
1: Σόνια και εγώ. Ναι, αυτή ήτανε. Τώρα δεν ξέρω καν που είναι.
2: Θα έπαιρνα πάντως άνετα αυτό της Αργυρός. Κουβέρτα, λέει, με μανίκια.
1: Α, μάνο έχεις.
3: Μου πήραν τα παιδιά πριν πάρα πολύ. Το 2011 νομίζω.
1: Την έχεις ακόμα.
3: Ναι, ρε, και τις δύο. Δύο και τις δύο. Ναι, κόκκινες μου είχατε πάρει.
1: Τη δεύτερη δεν την έδωσες.
3: Γιατί δεν την δώσω?
1: Δεν ξέρω, γιατί σου είχαμε πάρει δύο.
3: Δύο γιατί με την κοπέλα που έμενα τότε.
1: Ναι, δεν της την έδωσες έβγοντας.
3: Όχι, πήρε τα υπόλοιπα επιπλά.
1: Δίκαιη ανταλλαγή.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αντώνης Λουδάρος.
1: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

βροχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
0: Απόφασή σου.

95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Το πρώτο επτάμισάωρο, παιδιά, είναι γεγονός. Το πρώτο επτάμισάωρο ύπνου συνεχόμενο είναι συνεχόμενο. Ψέμα. Σπαστό κοιμήθηκα και χθες, αλλά έβαλα τον ανεμιστήρα να φυσά κατά πάνω μου. Οπότε λέω, α, το καλό ότι είναι να πάθεις, θα το πάθεις και ψήξεις και τέτοια. Οπότε λέω, τουλάχιστον θα έχεις κοιμηθεί. Θα έχεις καταφέρει. Θα έχεις αυτό το κατόρθωμα, αξίζει τα πάντα. Και το δέρμα να σταφιδιάσει, να γίνω σαν θρούμπα. Τι να κάνουμε όμως, παιδιά, δύο φορές ξύπνησα. Έτσι και γύρω στις 2 και μετά γύρω στις 3.30. Κατά τα άλλα, τι ωραίο το Νάνι, ρε φίλε. Τι ωραίο το συνεχόμενο. Καλημέρα, λοιπόν. Είστε στο group therapy της Τεταρτίτσας. Σεξι Τεταρτίτσα. Μικρό Σαββατάκι, τα έχουμε ξαναπεί. Καλημέρα σε αυτούς που είναι φρέσκο κοσμοσυντονισμένοι. Γεια σου Παναγιώτη, Ιωάννη, Κατερίνα, Μπίλη, Νικόλ, Άλλη Κατερίνα. Γεια σου Θεοδώρα, γεια σου Αναστάση. Γεια σου Αποστόλη. Αχ, θα καλημερίσω και τη Ράνια. Τι μου λέει εδώ. Σήμερα θα είναι η πρώτη καλημέρα της παρέας. Θα είμαι, λέει, η πρώτη καλημέρα. Ναι, τέτοια ώρα που έχει στείλει. 4 η ώρα, κορίτσι. Είμαι στη δουλειά όλο το βράδυ. Σας ακούω. Το μόνο που δεν έχουμε παρέα κάποια από τις όμορφες φωνές σας. Να βάλουμε κάποιον να κάνει και βραδινό. Αλλά να μην είμαι εγώ, ρε παιδιά. Φιλάκια στην ωραία σκίδρα. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Μιχάλη. Λοιπόν, έχω πολλά σήμερα. Θα σου φέρω τώρα ένα από Φέη Θεοχάρη. Πρώτον είσαι ωραίος και δεύτερον μετράς. Ξέρεις τώρα. Και θα σε καλέσω να κοσμοσυντονιστείς να μου στείλεις το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Θα σου πω ότι σου έχω πολλά. Blast from the past, δώρα σήμερα. Έχουμε και συναυλιάρα, θα δωρή φέρει το βράδυ. Μένεις κοσμοσυντονισμένος, βουρτσίζεις τον τάκι, έρχεσαι στην παρέα. Καλημέρα.

Ρουρουρουρουρουρουρουν. Πάρα πολύ ωραίο Blast from the Past αυτό από τον Νίκο Βέρτη. Και γενικά νομίζω αυτό είναι τα αγαπημένα μου του Βέρτη. Μαζί με το Πες το μου ξανά, το Δε σε νοιάζει, το Αν φύγει, θυμάστε τραγουδάρα. Group Therapy, Κοσμοράδι 95,1, μικρό Σαββατάκι. Είδε άμα αλλάξει το πρόσημο μπροστά από τη μέρα, πώ από μια βαρετή, ήπια, αδιάφορη Τετάρτη γίνεται ένα πιο μεγάλο πατριντή. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 με τον Group Therapy της καρδιάς σου. Θα πω τα χρόνια μου πολλά στην Ανδριανή, την Ανδριάννα, τον Ανδριανό, την Ναταλία που έχουν την ονομαστική τους εορτή Αγίων Ανδριανού και Ναταλία σήμερα. Και θα σας πω ότι αυτή την ώρα στην πόλη έχουμε και 27 βαθμουλάκια, ιδιαίτερα ζεστό πρωινό, 74% η υγρασία μας, θα φτάσουμε το κλασικό 34 που φτάνουμε αυτές τις μέρες, με τη διαφορά ότι σήμερα θα έχουμε μια πανεμινιά. Όχι, εντάξει, δεν θα έχει αυτό το πολύ πολύ breeze, το τεσάρι, το μποφόρι που έχει το μεσημέρι. Θα έχουμε μέχρι 3 μποφόρο, ο καιρός θα είναι έθριος, θα πάω να πλύνω το αυτοκίνητο επιτέλους. Ήρθε η ογκυκένη ώρα. Νομίζω ότι σταμάτησαν τα πλήτσια για μένα. Συνήθως σταματάνε μετά το 15 Αυγούστου, αλλά τώρα είπα να κάνω και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω το μπάνιο στη θάλασσα για μένα αποτελεί παρελθόν. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, δεν ανυπομονώ να φθινοποριάσει, αλλά ξέρεις τώρα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Καλημέρα σε αυτούς που νιστάζουν. Ρέση, Κατερίνα. Υπομονή, λέει, σε όλους τους οδηγούς σήμερα θα είναι δύσκολη. Ήδη ξεκίνησε η κίνηση στους δρόμους. Να σας πω, στην Τζιμισκή είχε και ουρά στο φανάρι. Ήταν λίγο περίεργα. Τώρα εγώ θα αφιερώσω στην αγαπημένη Γεωργία από τον Πύλη με αγάπη. Αυτό από μέλησες, γιατί μπορεί να μην ήταν συμμαθητές. Αλλά εντάξει, καλημέρα σε όλους.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αναστασία, ένα σημάδι ότι είσαι γκρουποθεραπευμένος και κοσμοσυντονισμένος είναι να ακούς τη φωνή μου και λίγο το τσουρεκάκι το οποίο μας ούσα λίγο πριν. Καλημέρα στον Κωστή, Τεταρτίτσα. Για εμάς τους βόρειους, μάλλον το καλοκαίρι τελείωσε. Όταν ξυπνάς με 12-13 βαθμούς, δεν το λες και καλοκαίρι. Νομίζω ότι όλο το χρόνο έτσι είστε, εκτός από κάτι καυσόνια που βαράνε που και που. Θα πάρω, λέει, μια γεύση ελληνικού καλοκαιριού από εβδομάδα. Άντε, καλώς να ορίσεις. Άντε, σε περιμένουμε. Καλημέρα, Μαρία. Γεια σου, Ρεκούλη. Όχι ο γνωστός, ο Κυριάκος. Άντε να δω κι εγώ πότε θα το πλύνω το αυτοκίνητο. Πήγαινε σήμερα, θα είναι τέλεια. Γενικά όλη τη βδομάδα νομίζω θα μπορείς. Στα νέα έτσι τα θλιβερά, έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών μετά από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ήταν στις πρόβες εκεί στο Just the Two of Us το 2024. Έπαθε ένα οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου και από τότε ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία. Νοσηλευόταν εδώ στο νοσοκομείο της πόλης και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος που εγώ σαν 33 ετών τώρα δεν μεγάλωσα μαζί του, με τις επιτυχίες του, Πορσελάνη, Γιατί με τυραννάς, Ήλιε μου και όλα αυτά. Τα έμαθα όμως, Αμαρτωλή, πόπο, αυτό ήταν όλα μου στα φοιτητικά χρόνια, παιδιά, γύρινας σε ένα Αμαρτωλή. Τον έμαθα όμως μετά τα περίπου 25 που ξεκίνησα να τον ακούω φανατικά. Αυτά τα χίλια, και, δηλαδή ξεκίνησα να τον ακούω, δεν μπορείς να φανταστείς, άκουγα για μια φάση της ζωής μου μόνο Κόκοτα, και μάλιστα η λίστα σε γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα μουσικής που έχω είναι γεμάτη με Κόκοτα. Αυτά τα θλίβερα νέα της εβδομάδας. Εντάξει, εμβληματικός στην ελληνική ρομαντική pop σκηνή, light pop θα τον πω εγώ. Και έρχομαι σε λίγο με Θοδωρή Φέρη να σας ανεβάζω τη διάθεση, γιατί είναι Τεταρτίτσα και είστε στους 95 και έναν.
1: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Άρχισα από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο. Καλά το πας.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θοδωρή Φέρη, θα τον απολαύσουμε σήμερα εκεί στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, στο βραδάκι. Τι ωραία, με αυτό το μπρίζ που θα έχει, ελπίζω, εκεί. Και θα είναι πάρα πολύ έτσι, ερωτικά, νομίζω, η Καλαμαριά σήμερα. Θα είναι ερωτικά. Ερωτικά αφιερώνει και η Γεωργία την αγάπη της στον Πύλη. Αυτό το ζευγάρι σκέφτεται το ένα τον άλλον κάθε μέρα και μπράβο. Και δεν θέλω ούτε σύννεφα στις σχέσεις, ούτε τίποτα. Θέλω να είστε όλη την ημέρα, ξέρετε τώρα. Μουτσι μουτσι. Καλημέρα στον Διέλ, γεια σου Μενόλη, γεια σου Σωτήρη. Τι λέει, σαν να τελείωσε νωρίς ο Αύγουστος φέτος. Καλέ αστραπή! Αστραπή σου λέω. Το μόνο που δεν έκανα φέτος έτσι πολύ πολύ καλοκαιρινό είναι τα παγωτά που δεν έφαγα λόγω των απανωτών λιμόξεων που με βρήκαν Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά γενικότερα πέρασε αστραπή. Τώρα τα μαλλιά μας. Τα μαλλιά μας, παιδιά, πάω σήμερα για κούρεμα. Τελείωσαν τα ψέματα. Έχει γίνει το μαλλί. Την καφυδατωμένο. Λίγο ήλιος, λίγη θάλασσα, λίγο το αγόρι μου. Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά έγινε το μαλλί την καφυδατωμένο. Και αν κολυμπάς σε πισίνες, είναι μια θαυμάσια άσκηση. Αλλά η συχνή έκθεση στο χλώριο μπορεί και σένα τα μαλλιάκια σου να τα καταστρέψει. Οπότε για να τα αποφύγεις όλα αυτά, το ξεπλένεις με γλυκό νερό αμέσως μόλις βγεις από την πισίνα. Χρησιμοποιείς καθαριστικό απαλό χωρίς πολλά αρώματα, το σαμπουάν να είναι απαλό. Δεν τρίβεις το δέρμα να καθαρίσει μετά την πισίνα. Δεν κάνεις ούτε απολέπιση με σφουγγάρι ούτε τίποτα. Το ξεβγάζεις απλώς με χλιαρό νερό, έτσι το ακουμπάς ωραία, το ακουμπάς γλυκά, αυτοκρατορικά. Χρησιμοποιείς καθαριστικό χωρίς ιδιαίτερα δραστικά συστατικά. Και εννοείται, επειδή τα μαλλιάκια σπάζουν και ξεθοριάζουν κτλ., κατευθείαν μία κουρεματική με το που αποφασίσεις ότι τελείωσαν τα πλήτσι σου. Έχω σήμερα που το πήρα απόφαση, λέω δεν θα ξαναπάω. Θα πάω εκεί στον Νίκο, θα του πω κούρεψέ με την ψηλή. Όχι, εντάξει, ξέρεις πως πηγαίνω. Κάθε φορά σαχεσμένη του λέω, θα πάρεις 1/100, φίλε. Δεν θα πάρεις παραπάνω. Με κοιτάει τρέμοντας. Ναι, μου λέει, όσο θες, όσο θες. Μπράβο!

Αυτό μου βγάζει αυτό το τραγούδι από τον ονειρέμο. Είναι Blast from the Past, ούτε καν 2000. Είναι 1999, γιατί αγαπάμε το παρελθόν. Εδώ στο Group Therapy και το Κοσμοράδιο είναι τα 5,1. Αλλά ναι, αυτό μου βγάζει τώρα. Αχ, είναι τεταρτίτσα. Όχι, μέσα στη εβδομαδίτσα. Τι ωραία που είναι, ρε παιδιά, ένα μικρό σαββατάκι. Κόσμο συντονί σου. Γεια σου, υπέροχη Κομωτινάρα. Γεια σου, Μπίλη. Γεια σου, Έλενα. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Δανάη. Γεια σου, Τζον. Γεια σου, Τάσο. Πόπο, είστε πολύ στο Viber. Θα σας στείλω φυλάκια λίγο αργότερα, έτσι σε όλους λίγο πιο εξειδικευμένα. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα από τις 8 έως τις 2.30 το μεσημέρι περιοχές του Ωραιοκάστρου, Βασιλέως Κωνσταντίνου Ελευθερίου Βενιζέλου, Σταδίου και παρακείμενοι δρόμοι. Από τις 8 έως τις 11 εκεί στην Καλαμαριά, Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνία, Ζήργανου, Ζαρίφη, Καραβαγγέλη, και από τις 10.30 ως την 1.30 πάλι Καλαμαριά, Σουρμένων και Όμνης, Καλίδου, Κοτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλαντζάκη, Τρυπόλεως και η παρακειμένη δρόμη, ξέρεις τώρα. Και κάποιες εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στην Μουδανιών, Θεσσαλονίκης Μουδανιών, σήμερα από τις 6 μέχρι και τη Δύση του Ηλίου, με την κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τον κόμβο, από τη συμβολή με Βούλγαρη έως και τον κόμβο αεροδρομίου. Οπότε να έχεις στο νου σου κάποιες κυκλοφορικές ρυθμίσεις εκεί. Εγώ θα τεντωθώ λιγάκι, θα κάνω τις πρωινές μου διατασούλες, θα πιω ακόμα λίγο φρέντο εσπρέσο. Θα σου πω ότι έχουμε 27 βαθμούς αυτήν την ώρα στην πόλη, θα φτάσουμε 34, θα είναι έθριος ο καιρός. Και θα σου φέρω και ανδρομάχη, γιατί πραγματικά με αυτή την εκπομπή η αλήθεια είναι μία, ότι μέρα με τη μέρα γινόμαστε όλο ένα και πιο σούσουρο.

Η Βιαδά μου ξελογιάστρα, και νομίζω ότι από τις εμβληματικές φιγούρες έτσι της παλιάς εποχής είναι και η Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, τραγουδίστρια της country μουσικής, από αυτές που ήθελαν έτσι η εμφάνισή τους να είναι πολύ έντονη, πολύ ιδιαίτερη, πολύ εκκεντρική. Εντάξει, για μένα από τις πολύ ωραίες γυναίκες έτσι αμερικανίδες, μου αρέσει πολύ. Rest in peace, είσαι στο Group Therapy της Τεταρτίτσας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα σε όλους, κοσμοσυντονιστείτε εδώ, όπως η Κατερίνα, ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης, και πάμε ευθύς αμέσως σε ένα νησί της Ιταλίας, στο Κάπρι, πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη, εσύ θα το ξέρεις, ο Μιχάλης εδώ που ταξιδεύει. Και φέτος που πήγες εκεί, Αμάλφι, Σορέντο, που πήγες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν πέρασες απέναντι, δεν νομίζω, δεν μου είχες πει κάτι για Κάπρι. Αλλά ρε παιδιά, έχει μια φινέτσα η Ιταλία. Έχει ένα, ξέρεις, έχει πας εκεί και λες τη γραφικά, τι ωραία. Με τα μαντήλια στο κεφάλι και τα γυαλιά τα ωραία, σε κάτι κάμπριο αυτοκίνητα. Γενικά είναι φινές. Άγριο ξύλο σημειώθηκε μεταξύ τουριστών εκεί, στο Κάπρι, σε στενό της Μαρίνα Γκράντε. Αντάλλαξαν γροθιές, κλωτσιές, πέταξαν καρέκλες, αναστάτωση γενικότερα, μεγάλο πατηρητής του Κάπρι σου λέω, και εγώ έχω να πω ότι δεν γίνεται να κάποιοι άνθρωποι έτσι να είναι φινετσάτοι και να πάνε εκεί και να εμπνευστούν από την Ιταλική Ριβιέρα, που δεν είναι. Νομίζω ότι παραμένουν βαθιά, τώρα δεν θέλω να το πω, δεν θέλω, και επειδή δεν θέλω να συγχυστώ θα φέρω Νατάσια Θοδωρίδου. Ποια καρδιά δεν έχει πληγωδεί, κόσμο συντονίσου.

Καλώ στου κοσμοσυντονισμένου. Καλημέρα σε όλου. Group Therapy φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη μέχρι τι 8. Καλημέρα στη Σόφη, στην Αναστασία και στου Γιώργου. Να μην αφιερώσω κι εγώ αυτό το στέλιο ρόκο στον υπέροχο Δημήτρη από τη γυναίκα του, την Κατερίνα. Δημήτρη, ετοιμάσου για δουλειά. Κατερίνα, εσύ τον πα. Δεν έχω τώρα έτσι εικόνα. Τον πετά στη δουλειά με το λεωφορείο ή πάει μόνο του? Τι γίνεται λοιπόν? Πάντα αγάπη εύχομαι. Έτσι τα ζευγάρια μου αρέσει να κάνουν αφιερώσει ο ένα τον άλλον. Και φύγαμε γιατί την Πέμπτη έχουμε αύριο καλέ, έφτασε η μέρα, καλέ. Έχουμε και τα εγγένεια του μετρό, θα πραγματοποιηθούν εκεί στη Μίκρα. Είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης, μπορεί να φιλοξενήσει τον απαιτούμενο ρύθμο προσκεκλημένων. Να δούμε και λίγο τα στατιστικά. Κάθε 3 λεπτά θα είναι η σειρμή. Okay, μια ωραία συχνότητα. Κάθε 3 με 5 είναι έτσι κι αλλιώς τώρα. Βέβαια τώρα έχει αλλάξει και έχουν γίνει λίγο πιο συχνά τα δρομολόγια. Μπορεί να το πετύχει και κάθε 1 και κάθε 2 λεπτά. Μίκρα σιδηροδρομικό σταθμό, όλη η απόσταση θα διενύεται σε 24 με 26 λεπτά. Μέσος όρος δηλαδή τα 25 λεπτά από τον ένα σταθμό στον άλλον. Υπάρχουν εκτιμήσεις για περίπου 63 με 80 χιλιάδες επιβάτες οι οποίοι θα εξυπηρετούνται καθημερινά. Θα προσελκύσει δηλαδή έως 80 χιλιάδες επιβάτες και εκτιμάται ότι περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν δυνητικά να απομακρυνθούν από τους δρόμους της πόλης. Μια χαρά, είδατε, αύριο Πεμπτίτσα τα έχουμε όλα. Δηλαδή, μια θα παίζει ο ΠΑΟΚ εκεί με την Μπραν, μια θα εγκαινιάζεται το μετρό στη Μίκρα. Μια χαρά, έρχεται και η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Σου έχω διπλά δώρα σήμερα και διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη και διπλές προσκλήσεις να απολαύσετε θεατρική παράσταση στο Θέατρο Σικιών. Οπότε μένετε κοσμοσυντονισμένοι.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές από τις 8 έως τις 2.30 σε περιοχές του Ωραιοκάστρου και από τις 8 έως τη 1.30 το μεσημέρι σε περιοχές της Καλαμαριάς. Καβάλα. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για φωτιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Κουφονίσια. Έχασε τη ζωή της γυναίκα που βούτυξε σε απομακρυνσμένη παραλία. Βέλγιο. Πρωτοφανής έξαρση σαλμονέλα σημειώνεται στη χώρα με τουλάχιστον 306 κρούσματα. Μεσογειακοί αγώνες. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 34. Η υγρασία στο 72%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εξηγήστε μου πώς γίνεται, ρε παιδιά, η διάθεση να αλλάζει τόσο δραματικά όταν έχεις κοιμηθεί. Δηλαδή αυτό το επταμισαωράκι που ήταν και σπαστό, αλλά οκ. Okay. Αυτό το επταμισαωράκι, θα βάλω μια τελεία, που έριξα χθες ύπνου. Βάλσα όμως την ψυχούλα μου, αφού οδηγούσα σήμερα και κάνω μια αριστερά, έτσι το τρίβω το μάτι με το χέρι, ρε, να βγει η τσίμπλα, κατάλαβες τώρα. Και είχα τσίμπλα. Δεν έχω γενικότερα, άμα δεν κοιμάσαι, καταλαβαίνεις, δεν έχεις και τσίμπλες. Άμα δεν κλείνει το μάτι, ξυπνάς 3-4 φορές ή κοιμάσαι κάτι 4-5 ώρα, δεν έχεις, έχετε εσείς τσίμπλες. Και σήμερα ήταν η πρώτη τσίμπλα. Οπότε μπορώ να πω ότι φθινοποριά σιγά σιγά. Έβαλα και το ανεμιστήρι να βαράει εκεί πάνω στη μούρη, ρε. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, ξυπνήσω σίγμα τελικό. Θα κάνω μια θυσία, την κινητικότητά μου και την αδρή και τη λεπτή μου κινητικότητα και τις δεξιότητές μου για τον Άνι. Ελπίζω να έχεις καλοκοιμηθεί, σε καλημερίζω όπως σου αξίζει. Γεια σου Φλόρη, Έλενα, Ευδοκία, Σταμάτη, Αγγελική, Νικολέτα, Μένια και Γιώργο. Φυσικά ξέρεις ότι είσαι στο Group Therapy της Τεταρτίτσας, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζάρουλα, θα είμαστε μέχρι τις 8. Εδώ μαζί, παρέα, μου στέλνεις το 6982-951-951 την τρέλα σου. Γεια σου φίλε μου Γιάννη. Ο φίλος Γιάννης, πού βρίσκεσαι φίλε Γιάννη? Θα έρθεις κανένα λιτόχωρο? Θα πάω αυτό το Σαββατοκύριακο, θα είναι το τελευταίο που θα πάω. Μετά δεν ξέρω, μπορεί να κάνω καμιά σεπτεμβριάτικη απόδραση, αλλά συνήθως όταν φθινοποριάζει είναι κηδεύ. Μ' αρέσει πολύ εμένα η Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβρη, είναι ρομαντική. Συνήθως κάθομαι στα αυγά μου. Πάρτε και Πέτρο Ιακωβίδη για ξεκίνημα. Είσαι...

Κοίτα, γενικότερα πρέπει να αγαπάτε κατάλληλους, γιατί αν αγαπάτε ακατάλληλους, η κατάσταση ελεκαταστασιών τρία απελπιστικ. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης, μέχρι τις 8. Και πολλές καλημέρες σας στείλω. Κατλά, παραλίγο να πνιγώ με το σάλιο μου. Σε όλα τα πρωινά Καρντάσια. Τι λέει εδώ η Ρανιά, Μαρία μου, να μας αφιερώσει ένα τραγούδι για όλους εμάς που ακούμε το σταθμό στη δουλειά, στο αμάξι, στο σπίτι, στο διάλειμμα, παντού και πάντα. Γλυκούλα, τώρα σε λίγο έρχεται. Πάμε όμως μια γρήγορη βόλτα πριν από αυτό στους δρόμους της πόλης. Να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση αυτή την ώρα. Μια χαρά, κανένα μποτιλιάρισμα, περιφερειάδα, ανατολικά, δυτικά. Είναι όλα εξαιρετικά. Κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα θα έχουμε στην Μουδανιών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από την συμβολή με Βούλγαρη μέχρι και τον κόμβο αεροδρομίου. Κάποιες εργασίες κοπής πρασίνου. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Και στον περιφερειακό σήμερα, να ξέρεις, θα κλείσει κάποιες ώρες.

0: βραδινές, από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 αύριο το πρωί. Να έχεις το νου σου, στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, εκτελεστούν κάποιες εργασίες. Εκτροπή οχημάτων μέσω λεωφόρου Παπανδρέου και Παπανικολάου. Οπότε να έχεις το νου σου και εκεί. Τι σου φέρνω εγώ, ρε Ράνια, που θες έτσι για όλους εσάς που είστε κοσμοσυντονισμένοι συνέχεια. Θοδωρή Φέρη θα ακούσουμε, και πριν τον ακούσουμε θα σας δώσω δύο διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τη συναυλιάρα του σήμερα εκεί στο γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς. Θα συστεί η Καλαμαριά στις 9 το βράδυ. Μοναδικός, ανεπανάληπτος, εντυπωσιακό ρεπερτόριο, καθηλωτικός ερμηνευτής, διαδοχικά τα hits και οι επιτυχίες είναι αμέτρητες. Θα τον απολαύσετε αν στείλετε Φέρης κενό ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Θα μπείτε στην κλήρωση για τη διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και πάρτο 1000 κομμάτια. 1000 κομμάτια γίνομαι κάθε μέρα με το λίγο Νάνι. Για όλους εσάς, σας αγαπώ πάρα πολύ.
1: Δεν θα...

0: Αν αφήσει όλο πιο πάνω, φυσικά θα ανέβει μαζί μου, γιατί είναι Τεταρτίτσα, η μέση τη βδομαδίτσα. Είναι μικρό Σαββατάκι, είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είσαι άχαστο. Από όπου και να μα ακούσει, συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι θα ήθελα κάποια στιγμή, επειδή όλε μου οι δουλειέ έχουν να κάνουν με επικοινωνία. Μιλάω, δεν αντέχω άλλο. Θα ήθελα να πάω σε ένα από αυτά τα silent retreats. Ένα από αυτά, ξέρει τώρα, με αυτού του ντεμεκ πνευματικού καθοδηγητέ δεν θα ήθελα, γιατί του θεωρώ κομπογιανίτε, αλλά θα ήθελα να πάω σε αυτά τα retreat που δεν διηγείσαι, δεν σχολιάζεις, δεν κάνεις small talk, δεν υπάρχει το πώς πήγε η μέρα σου, τι κάνεις, τίποτα. Δεν προσπαθείς να γεμίσεις καμία παύση. Θα ήθελα να πάω. Αλλά μετά κάθομαι και βλέπω, ρε παιδιά, έρευνες. Μια έρευνα της Beddington σε 2.197 ανθρώπους από 10 έως 94 ετών κατέγραψε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην επικοινωνία, προφορικά, στον μπλαμπλαδίνι. Μεταξύ 2005 και 2019 οι συμμετέχοντες έλεγαν κατά μέσο όρο 338 λιγότερες λέξεις την ημέρα. Και αυτό για κάθε χρόνο που περνούσε. Δηλαδή, αν το σκεφτείς τώρα, δεν μοιάζει παράξενο. Παραγγέλνεις στο φαγητό σου, δεν μιλάς. Κλείνεις ταξί, εισιτήρια, τέτοια δεν μιλάς. Κάνεις check-in ψηφιακά. Στέλνεις μήνυμα, δεν παίρνεις τηλέφωνο. Στο γυμναστήριο είσαι με τα ακουστικά. Στο δρόμο με τα ακουστικά. Στο σούπερ με τα ακουστικά. Έχει αφιερέσει η τεχνολογία την αυθόρμητη ανθρώπινη επαφή. Μίλα, βρε, μίλα. Τώρα άσε εμένα, εγώ μιλάω όλη τη μέρα. Δεν μπορώ, θέλω να πάω σε ένα silent retreat. Άνθρωπο να μην βλέπω.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
4: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν.

Έβγαλα κι ήταν ασκέπαστη καλά. Κάνει τόσο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Νίκος Οικονομόπουλος, γιατί συνεχίζουμε ψυχολογικά εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Θα στείλω τα περαστικά στην κολλητή, η οποία έτσι καταλαβαίνεις ότι με έχει σκλαβώσει. Μου φτιάχνει, παιδιά, κάτι διατροφικά γιατί είναι της υγιεινής και της γυμναστικής. Εγώ είμαι μόνο της γυμναστικής. Κατά τα άλλα, προσέχω μην ανέβει η χοληστερίνη από τις βλακίες που πάω και τρώω. Και εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις έναν κολλητό ή μία κολλητή που σε προσέχει και σου φτιάχνει π.χ. cheesecake χωρίς ζάχαρη και είναι πραγματικά σαν να τρως cheesecake ζαχαροπλαστείου, καταλαβαίνεις ότι την έχω στα όπα-όπα. Θα στείλω την καλημέρα μου στο Στέλιο, ο οποίος είναι μια γυμναστηριακή μορφή εκεί που πηγαίνει μαζί με την κολλητή γυμναστήριο και τώρα έχουν τα πίτσι-πίτσι τους μέσω του Viber. Οπότε την αφιέρωσή μου, Στελάρα, μπράβο που γυμνάζεσαι κι εσύ. Κατά τα άλλα, το δικό μου το κορμί συνεχίζει, παραμένει ένοχο. Παιδιά, έχει πάρει μάνα ένα παγωτό, μια παγωτάρα τώρα. Την έχει χώσει εκεί κατάψυξη, έχει γίνει κρέμα φράουλα είναι η γεύση μου. Σε περίπτωση που θες να στείλεις και κανένα δωράκι εδώ, τσιμισκή 51 στον έκτο. Και παιδιά, το έχω τσακίσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή, όσο παγωτά δεν έφαγα Ιούνιο, Ιούλιο και μέχρι το 15 Αύγουστο, θα τα φάω τώρα, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Κατά τα άλλα, από τις φετινές διατροφικές βλακίες, έτσι, οι μπύρες, νομίζω ότι είναι λιγότερες από κάθε άλλη χρονιά. Άμα ακούς group therapy εδώ και 2-3 χρόνια, θα ξέρεις ότι μία μπύρα την ημέρα την πίνω από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβρη. Παιδιά, φέτος τίποτα καθόλου. Ούτε στον beach bar οριακά. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και την έχω βγάλει τόσο διατροφικά, αφού έχουν σχηματιστεί και οι πρώτοι κοιλιακοί έχουν φαίνονται. Έλικο κοινού για τη συνέχεια. Αφιερωμένο σε όλα τα πρωινά πουλάκια που είναι αγουροξυπνημένα. Γεια σου, Αντώνη. Αντώνη, εσύ μου είχε στείλει το μαγιό με τα ματάκια και μου λες αυτό είναι για σένα, με τα γαλάζια, με τη χάντρα. Είναι για μένα. Αλλά είναι αντρικό, ρε, εσύ. Τώρα δεν θα βάλω σόβρακο να βγω στην παραλία.

Γιώργο Σαμπάνη, σαμπανίζουμε και συνεχίζουμε. Είσαι στο Group Therapy τη Τεταρτίτσα. Είναι η μέση τη εβδομάδα. Είναι το 26ο πρωινό του Αυγούστου και είσαι στο Group Therapy φυσικά, στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη μέχρι τι 8. Φιλάκια γλυκά, ρε Αντώνη που είστε στα Χανιά. Δεν ζηλεύω καθόλου. Να πα να. Όχι, εντάξει. Καλημέρα στο Χρήστο. Δροσερή καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Παναγιώτα. Γεια σου Λεωνίδα. Γεια σου Βασίλη. Μ' αρέσει που παίρνω και τα τηλεφωνήματα έκπληξη που έχετε για μένα. Για να προωθήσω αργότερα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο. Και πάμε και μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Ωραία είναι τα πράγματα και στον περιφερειακό προς ανατολικά, προς δυτικά είναι θαυμάσια και στο κέντρο είναι μια χαρά. Πριν από λίγο ήταν λίγο έτσι επιβαρημένη η Τσιμισκή. Τώρα λίγο χαμηλές ταχύτητες εκεί από Αγία Σοφίας μέχρι και Συμβολή με Βενιζέλου και στα φανάρια στα δικαστήρια γίνεται... Κάπως έτσι, 2-3 είστε μαζεμένοι. Λίγο και στο φανάρι εκεί στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Αυτά προς ώρας. Κλειστό τμήμα του περιφερειακού σήμερα για βραδινές εργασίες από τις 11 ως τις 5 αύριο το πρωί. Μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Στην κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη. Κατεύθυνση προς τα δυτικά, να ξέρετε. Κάποιες κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Λοιπόν, τα έχουμε πει για τάσεις της μόδας. Τα έχουμε πει ότι οι τάσεις της μόδας που συχάθηκα φέτος, η τάση βασικά είναι μία, είναι η σαγιονάρα με το τακούνι. Και ό,τι και να μου λέτε, άλλες τάσεις όπως καουμπόικες μπότες κατά καλό καιρό 15 Αύγουστο, ναι, εγώ τις στήριξα, τις φόρεσα. Αλλά δίχαλο με τακούνι, που δεν είδε να άντεξα. Και τώρα είδα τη νέα τάση που είναι αυτά τα σακάκια. Που έχουν βγει με τις τεράστιες τσαγκράφες, τεράστια κουμπιά, τεράστια τυπώματα περίεργα, σαν το Μολυβένιο στρατιώτη. Σε φίλε, όχι. Ευτυχώς πρόλαβα ψώνι σε σακάκι πέρσι για γραφείο που είναι ωραίο, κλασικό, απλό, λιτό, απέριτο. Τι θα βγω τώρα, σκέψου να βγω σαν τη Φουρέιρα σε live. Και μια και είπα Φουρέιρα, λίγα το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις έχει όντως η μόδα. Εγώ δεν βλέπω άλλες τάσεις, γιατί μόλις είδα μία τάση η οποία ξεπέρασε τα σακάκια τύπου μου λιβένιο στρατιώτης εδώ. Ρε παιδιά, τώρα αυτό το πασούμι, τώρα loafer. Τέλος πάντων, οι γυναίκες καταλάβατε, για τους άντρες πασούμι, που δεν έχει από πίσω, που είναι εξόφτερνο, τύπου σαμπό. Πόσο χάλια. Πω. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ λεπτό αστράγαλο, πιστεύω, για να το βάλεις αυτό. Ή τέλος πάντων χρειάζεται να το υποστηρίζεις με ένα στυλ από πάνω, κάπως λίγο διαφορετικό. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Φτάνει με τη μόδα. Είσαι κοσμοσυντονισμένος. Καλημέρα στα παιδιά, στο Σάκη και στη Μαρία. Από την Αγριάννη Σερών. Εγώ έψαξα και το υψόμετρο. Είστε στα 620 μέτρα υψόμετρο. Τι θερμοκρασία έχει εκεί? Εδώ έχουμε 25 ωραία βαθμουλάκια. Θα φτάσουμε 34 λίγο αργότερα, με την υγρασία αυτή την ώρα να είναι στο 82%. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Έχουμε 10 λεπτά group therapy, τα έχουμε. Αλλά θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για group therapy. Είναι μια παραστασάρα, είναι μια κωμωδία εξαιρετική, βασισμένη σε θέματα που απασχολούν σύγχρονη κοινωνία. Παρεξηγήσεις που αναδεικνύουν με πολύ χιούμορ έναν κόσμο που δεν μπορεί να συνέλθει από τις συνεχόμενες κρίσεις, και άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί, επιθετικοί είναι σε όλη σε αυτή την παράσταση, στο group therapy. Θα το απολαύσει σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης. Πότε? Αυτή την Κυριακή 30 του μηνός, στις 9 η ώρα το βράδυ. Τρεις διπλές για σας. Στέλνεις παράσταση και ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Για να σε ευχαριστήσω που είσαι στην παρέα, και είναι μεγάλη παρέα αυτή, θα σου φέρω κάτι από το 1997, που είναι ό,τι καλύτερο από Νατάσα. Απόλαυσε το. Κρίμα είναι να μην το απολαύσεις. Κρίμα από Νατάσα.

0: Καταλαβαίνετε τώρα ότι Βολάνης και Στεφανίδου εδώ στο στούντιο έχουν αρχίσει το πίτσι πίτσι, τον πύρι πύρι και μου έχουν χαλάσει την πρωινή μου την ηρεμία. Ξέρετε, την πολύ πρωινή τη τσίμπλα στην ηρεμία. Αλλά εντάξει, με ανεβάζουν και εμένα, με βάζουν στο κλίμα. Γιατί σήμερα με 7,5 ώρες σχεδόν συνεχόμενο ύπνο, καταλαβαίνεις ότι είμαι σε προσωπικό ντελίριο. Καλημέρα σε αυτούς που τηλεφωνούν από Ρέθυμνο. Φυλάκια στους. Ήμουνα κάποτε φοιτητρία κάτω. Ρε Μάνο! 6 χρόνια. Κλείστο.
1: Τα βλέπω.
0: Καλημέρα εδώ στο φίλο Γιάννη, στη Μαριάννα. Λένε, όταν ακούω το κρίμα από Θοδωρίδου, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι το κάτι τρέχει με τους δίπλα. Τη ματσούκα να τραγουδάει στο Χαραλαμπίδι. Κύριε Θανάση, ναι ρε. Καλημέρα, καλημέρι. Καλημέρα στα παιδιά που πάνε και δρόδα στους Κελαφωνήσι. Εκεί κάτω, Αντώνη, προσοχή στους δρόμους, γιατί είναι 2,5 ώρες στροφίδι. Κάπου εδώ ήμουνα μια συνήθεια και σας χαιρετώ να πάω να φάω. Πώς σήμερα δεν έχω και γάλα με δημητριακά, ρε. Πρέπει να βρω κάτι εναλλακτικό. Γιατί το τσουρεκάκι ήδη έχει χωνευτεί. Θα σας αφήσω τα καλύτερα χέρια. Το πρωινό σας είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος μέχρι και τις 12 στην παρέα. Και εμείς τα λέμε αύριο, προ-Παρασκευή. Ουδέτερη η Πέμπτη, θα έλεγα. Θα δούμε, θα περάσουμε ωραία. Να περάσει καλά, ό,τι και αν κάνει, είτε πα τον φέρει σήμερα στη συναυλία, είτε απολαύσει κάποια παράσταση, είτε μείνει στο σπίτι. Μένει κοσμοσυντονισμένο όλη μέρα. Μέχρι αύριο που θα τα πούμε, να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
2: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι, Μάρκο Σεφερλή.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος στους νέους επιβάτες έως τις 12 το μεσημέρι. Μένεται η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βιωτία. Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής σε ηλικία 57 ετών. Πορτογαλία. Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε πλήθος. 12 τραυματίες. Ηλιοφάνεια και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας και χαρά σας. Τι έπαθες εσύ μέχρι τώρα και λαϊδούσες εδώ πέρα.
3: Όλα καλά.
4: Για τα κονέ που κάνεις.
3: Εγώ τι κονέ.
4: Γεωργία Βασιλιάδου.
3: Όχι.
4: Για τις τάμνες που σπάς, τέλος πάντων.
3: Στο κεφάλι έπρεπε να τις σπάσω την στάμνα, γιατί μου έστειλε μετά μια φωτογραφία η κυρία Φαζαρούλα από εδώ πέρα. Τι θες.
5: Σου στείλε Γιώργο τη φωτογραφία που τον έκανα AI προξενήτρα.
4: Όχι. Αλλά το άξιζε, είμαι σίγουρος. Καλή μας φίλη. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Να έχουμε και εμείς τα δικά μας, τα κάνουμε και δικά σας όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε 26 του μήνα Αυγούστου, είναι η τελευταία Τετάρτη αυτού του μήνα.
3: Αχ, έφτασε αυτή η εβδομάδα, η τελευταία του καλοκαιριού.
4: Τι έφτασε, καλέ, τώρα κοντεύει να περάσει.
3: Αυτό τελείωσε η εβδομάδα αυτή η τελευταία.
4: Ούτε τελείωσε, είναι στα
3: μέσα. Είναι στα μέσα αυτή τη εβδομάδα.
4: Τώρα μάλιστα, με την Τρίτη το πέτυχε. Συγχαρητήρια, Μάνο. Ελάτε, πάρτε μια γεύση από το πρωινό μας.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποια είναι τα είδη ξεκούρασης που όλοι χρειαζόμαστε.
4: Μάλιστα, θα ψάξουμε να βρούμε ένα τραγούδι το οποίο θα περιγράφει είτε τον σύντροφό μας είτε την έλλειψή του.
3: Φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη και σήμερα θα καλέσουμε αγαπημένους φίλους να βγουν εδώ στον αέρα μαζί μας, να γίνουμε όλοι ακόμα μια πιο μεγάλη, τεράστια παρέα.
4: Αν θέλετε να συμβεί αυτό, να καλέσουμε δηλαδή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, στείλτε μας το όνομα και το τηλέφωνο του στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο όπως είπαμε, έτσι για να κάνουμε παιχνίδι.
3: Γιώργος Τσεσμέτζης, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου, εδώ φυσικά το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει.

0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Γιατί δεν φώναζες έτσι όπως φώναζες πριν στον αέρα, εκτός αέρα.
0: Δεν χρειάζεται
1: να ξέρεις. Να ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος είναι διπρόσωπος.
0: Και ξέρεις.
1: Εκτός αέρα κάνει. Μόλις βγούμε στον αέρα κάνει. Και η Μέρισα, τι κάνετε.
0: Και χθες που γνώρισα και την Φιλένια και την οικογένειά της και τα λοιπά, μου είπαν ότι μου κάνετε bullying. Ότι εγώ είμαι πάρα πολύ καλό
1: παιδί. Να έρθουν να σε πάρουν αυτοί άμα θέλουν.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Να έρθουν να σε πάρουν.
0: Και μια χαρά.
1: Έτσι είναι. Γενικά φημίζεται για την ησυχία του ο Μάνο. Και εμείς τον καταπιέζουμε και λέμε γίνε λίγο πιο ζωηρός.
0: Παρακαλώ οι δάσκαλοι και καθηγητές που με είχαν στο γυμνάσιο και στο Λύκειο να επέμβουν.
1: Νομίζω τους πέθανε όλους. Δεν με έχει μείνει κανείς.
0: Όχι, ρε, ζουν όλοι οι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρω. Μέχρι αποδείξεις του εναντίου δεν πιστεύω τίποτα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τι κάνουν οι φίλοι μας οδηγοί, Σοφία.
2: Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.
0: Στο φανάρι της Νικήτης.
2: Όλοι λένε μαλακά, να σου πω, και στο φανάρι της Νικήτης όχι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα θέμα. Οπότε φίλοι οδηγοί, κινήστε άφοβα παντού.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε και σήμερα είμαστε εδώ.
1: Εδώ, που θα ήμασταν καλά, είστε με τα καλά σας.
0: Αχ, για κάτσε να δω.
1: Εγώ κάθομαι.
0: Ψάχνω τώρα εδώ. Τι αν ψάχνεις? Έπρεπε, λέει, να περιγράψει, λέει, το σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου,
1: μάλιστα,
0: αν έχετε.
1: Ναι.
0: Με ένα ελληνικό τραγούδι.
1: Ελληνικό τραγούδι.
0: Αχάριστη κι αλήτησα.
1: Έχεις εσύ σύντροφο. Α, την απουσία εσύ περιγράφεις.
0: Την απουσία.
1: Την απουσία πρέπει να, ναι, βάλεις κάτι άλλο.
0: Που να χαρακτηρίζει
1: εσένα. Αυτό μάλιστα. Εννοείται. Η κόκκινη μύτη σου λείπει μόνο. Η μύτη φωτεινή, μάλλον.
0: Για πες.
1: Τι να πω, καλέ, μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε τώρα. Το αφήνουμε πάνω σας. Πρέπει να περιγράψετε είτε το τέρι σας, είτε το ότι δεν έχετε τέρι, με ένα οποιοδήποτε ελληνικό τραγούδι. Όποιο θέλετε εσείς. Και είναι η ερώτηση της ημέρας που έχουμε για εσάς. Στη σελίδα μας στο Facebook, facebook.com/κοσμοράδιο 951.

0: Καλώς τότε, παιδιά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τελικά ο Γιώργος είναι ο μεγαλύτερος μου φαν, να ξέρετε.
0: Εγώ να ξέρετε.
1: Έτσι, με το που ξεκινάει η μέρα, να με ακούσει να τραγουδάω.
0: Οργανώνω το fan club, μάλλον να ξέρεις. Μαζεύω υπογραφές. Λοιπόν, θέλω να δώσουμε ένα δώρο στους φίλους μας και στις φίλες μας εδώ. Γιατί εσείς που έτσι μας ακούτε από νωρίς, να μην κερδίσετε μια ωραία δώρο επιταγή από το PharmaTip για κορεάτικα προϊόντα ομορφιά, τα οποία θα γίνουν δικά σας και μάλιστα θα διαλέξετε εσείς ποια είναι.
1: Αμέ.
0: Και έχει και τεράστια ποικιλία το PharmaTip. Που βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2, εκεί που θα πάτε για να διαλέξετε. Θέλετε για το πρόσωπο, θέλετε για τα μαλλιά, τα μάτια, τα χείλια, μακιγιάζ, κρέμες προσώπου, τα πάντα όλα. Οπότε το μόνο που μένει σε εσάς είναι να καταλάβετε ποιο τραγούδι θα μας φαλτσάρει το Ρωμάνος και μετά να μας στείλετε μήνυμα.
1: Έτοιμοι να παίξουμε!
0: Βέβαια!
1: Πάμε!
2: Ο Ρωμάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
3: Πώς θες να αρχίσω, τι να προσπαθήσω για μένα να πω. Κύμα τα χίλια σε ένα εαυτό.
0: Πολύ ωραία.
3: Μέσα στη δίνη ψάχνω γαλήνη και αγάπη να βρω.
0: Έλα, φτάνε.
3: Κράτα με εσύ ασφαλή. Σκάσε. Κράτα με εσύ ασφαλή σε ένα κόσμο σκληρό. Με ένα δικό σου φίλι.
0: Θα φύγω. Αλήθεια το λέω.
3: Φύγε κι άσε με.
0: Να δω τι θα κάνει 4 ώρες. Θα παίζουν επιτυχίες. Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας στείλετε μήνυμα αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό.
1: Δεν το είπα πολύ ωραία.
0: Τέλεια, δεν το συζητάμε. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Πρώτα θα γράψετε τη λέξη PharmaTip, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά φυσικά απάντηση. Θέλουμε καλλιτέχνη και τίτλο τραγουδιού.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
6: yeah.
5: Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Πουθενά δεν πάτε, εδώ μένετε. Στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, όπως ξέρετε και όπως μας αγαπάτε και σας αγαπάμε, και έτσι ξυπνάμε κάθε μέρα μαζί παρέα.
1: Υπάρχουν πολλά είδη ξεκούρασης, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν λέμε μόνο.
0: Πες τα μας όλα, είμαι σίγουρος ότι τα έχεις εφαρμόσει.
1: Είναι η σωματική ξεκούραση.
0: Μάλιστα. Από αυτή σε έχω δει.
1: Πρόσεξε. Με περιλαμβάνει και ύπνο βραδινό και μεσημεριανό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Και μέσα σε αυτό έχει yoga, stretching, massage. Είναι όλα μέσα.
0: Τι είναι?
1: Όλα μέσα.
0: Yoga, stretching και massage.
1: Ναι. Όλα, όλα, όλα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα. Λοιπόν, υπάρχει η ψυχική ξεκούραση.
0: Από αυτήν να δούμε πώς θα βρούμε, ναι.
1: Ναι. Επίσης υπάρχει η ξεκούραση των αισθήσεων. Δηλαδή, πρέπει να ξεκουραστείς από έντονα φώτα, οθόνες υπολογιστών, πολύ φασαρία.
0: Βάλτε μέσα ένα μπουζούμι και αφήστε με.
1: Ναι, θα είσαι σαν την Κλέλια Ρένεση που πάει με την κόρη της δύο μήνες στη Γάβδο το καλοκαίρι χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα.
0: Μπορεί να πω το χρόνο τους βρω κι εγώ.
1: Ναι, επαγγελματική ξεκούραση, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω, όχι. Αλλά μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιους συναδέλφους, αισθάνομαι.
1: Κοίτα. Ναι. Απαιτεί πνευματική εργασία και δημιουργικότητα η δουλειά σου. Πρέπει να αποσυμπιεστείς, να φύγεις μακριά από αυτά.
0: Πρέπει.
1: Ωραία.
0: Πρέπει.
1: Συναισθηματική ξεκούραση.
0: Συναισθηματική, δηλαδή να μην έχεις ανθρώπους να σε ταλαιπωρούν συναισθηματικά.
1: Ακριβώς. Κοινωνική ξεκούραση και πνευματική ξεκούραση.
0: Μάλιστα. Αισθάνομαι τόσο κουρασμένος μετά από όλες αυτές τις κατηγορίες που άκουσα, που δεν ξέρω καν σε ποια κατηγορία εμπίπτει.
1: Πού να πάμε για να ξεκουραστούμε, πραγματικά. Μαλδίβες, Γιώργο, μια εβδομάδα. 10 μέρες.
0: Τώρα δεν έχει εκεί μουσώνες.
1: Δεν ξέρω. Είναι καλή περίοδος, δεν είναι.
0: Ρώτα, τόσο κόσμο ξέρεις που ταξιδεύει, τόσες αεροσυνοδούς.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ερμήνευσα και εγώ πριν το Γιώργο Σαμπάνη.
1: Αχ, μάνο, τι ωραία που δεν το είπες.
0: Για το PharmaTip, έτσι. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο αργότερα την κλήρωση κάποιος ή κάποια από εσάς. Θα πάει εκεί στο PharmaTip να διαλέξει τα δώρα του. Καλημέρα να στείλουμε στην Ελένη, η οποία γύρισε από άδεια. Παιδιά, πείτε καλώς ήρθες, Ελένη.
0: Καλημέρα
1: στο Θοδωρή που σήμερα στο Στοκχόλμη έχουν 11 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο ήλιος ξηγήθηκε. Βγήκε κι αυτός.
0: Καλά, με 11 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά τουλάχιστον έχει ήλιο. Κάτι είναι κι αυτό. Τι ωραία δροσούλα όμως, ε.
0: 11 βαθμούς.
1: Φαντάζομαι τώρα να είχαμε έξω 11.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Αντί για
0: 30.
1: Πόσο έχουμε τώρα?
0: 30.
1: Καλά, θα το φτάσουμε, περίμενε. Τώρα έχουμε 26.
0: Ό,τι 26
1: έχουμε. Λοιπόν, πάρει ζακέτα.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτής αμέσως, Σοφία. Έχουμε τίποτα, μπα.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες έτσι καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων.

0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, ευχαριστούμε. Εμείς είμαστε.
1: Α, μόνος του.
0: Μόνοι μας.
1: Πολύ καλά. Και εσύ άλλο με υγεία. Τι να ευχηθώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα για πρωινά τηλεφωνήματα. Έκπληξη.
0: Γιατί στα τα πρωινά δεν έχει.
1: Δεν έχει. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Να
0: και στα τα πρωινά δεν έχει, όντως, γιατί δεν έχουμε πρωινό να φάμε. Καμιά μπουγάτσα, κανένα τέτοιο.
1: Έχω μέσα αυγουλάκι, θες να σου βράσω.
0: Αυγουλάκι.
1: Ναι, έχω πολύ σπόρο ψωμί.
0: Αυτά που ξέχασα από χθες.
1: Έχω κότα.
0: Τα έχεις αφήσει έξω.
1: Όχι, δεν είναι έξω. Έξω ήταν η θήκη που την έρχεσαι στην ανακύκλωση. Όχι σαν κάτι άλλους.
0: Όχι,
1: που την ανακύκλωση την ξέρουμε μόνο τους μπλεκάδους που τους χώρους περνάνε.
0: Και τα ανακυκλώνεις.
1: Όχι, εγώ τα βάζω στην ανακύκλωση. Η Μιράντα βάζει τα δικά της και τα δικά σου ίσως.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Γεια σου, Εύα.
2: Καλημέρα.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Κάποια μου πιο και ευχαριστώ.
1: Έχεις γενέθλια σήμερα, ε.
2: Έχω.
1: Να, και εμείς γι' αυτό σε πήραμε τηλέφωνο, έτσι πρώτο και καλύτερη, να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν το περίμενες αυτό?
0: Όχι, με τίποτα.
2: Όχι.
1: Όχι. Σε προειδέα σε κανείς, δεν πιστεύω.
0: Κάποιοι μας βάλανε πάντως να σε καλέσουμε. Δεν
2: ότι σας βάλανε, κάποιοι σας βάλανε.
1: Ποιοι πιστεύεις ότι είναι η ηθική αυτουργή?
2: Δεν σας άκουσα.
1: Ποιοι πιστεύεις ότι είναι η ηθική αυτουργή, αυτή που μας βάλανε να σε πάρουμε?
2: Είναι δύο ή ένας?
1: Είναι πολύ, πολύ από ό,τι βλέπω εδώ. Πολύ κόσμο και δουλειά.
2: Είναι πολύ.
1: Ναι.
2: Είναι η αδερφή μου.
1: Είναι.
0: Σίγουρα.
1: Το είναι Παναγιωτή.
2: Η κόρη μου.
1: Ναι, η κόρη σου η Άννα. Ωραία.
2: Ναι. Η μαμά μου.
1: Η μαμά.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι και η μαμά, είναι και η μαμά.
2: Τα νύψια μου, ο γιος μου.
0: Είναι.
1: Ο Νικόλας, ο Στέλιος, ο Νίκος, η μαμά, ο μπαμπάς, όλο το σόι θέλω να σου πω. Ειδικά η μαμά και ο μπαμπάς λέει που δημιούργησαν αυτό το πλάσμα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι έχουν ένα λόγο παραπάνω σήμερα. Αλλά η αδερφούλα σου, το Παναγιωτή, όπως μας είπε η ίδια.
2: Παναγιωτή μου, ναι.
1: Και εσύ η Βαντελίτσα, έτσι μας είπε. Έτσι μας είπε.
2: Εγώ.
1: Έτσι θα σε φωνάζουμε από εδώ και πέρα. Βαντελίτσα.
2: Όχι. Είναι δικό της αυτό μόνο.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι ήθελε έτσι να σε ακούσουν, να σε χαρούν. Πες τους κάτι έτσι τώρα που έχουν στηθεί να ακούσουν το ραδιόφωνο εσένα.
2: Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρος ότι ισχύει το ίδιο και για αυτούς. Έχει Εύα σήμερα το πρόγραμμα κάτι εορταστικό?
2: Κάτι
0: άλλο σε έκπληξη σου έχουν ετοιμάσει, ξέρεις?
1: Καλή, πού να ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
0: Κοίτα, άμα έχουμε ξεκινήσει έτσι από τις 9 παρά με αυτή την έκπληξη, ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει στο υπόλοιπο της ημέρας.
1: Ωραία.
2: Αγόρια, η φωνή σας από το τηλέφωνο είναι τελείως διαφορετική.
0: Εντελώς.
1: Τι να κάνουμε τώρα, πώς να μιλήσουμε? Μιλάω όπως που μιλάς.
2: Ακούγεται διαφορετικά.
1: Εντάξει. Άκου, θα ανοίξει το ραδιόφωνο τώρα και θα μας ακούσει έτσι όπως μας έχει συνηθίσει από εκεί.
0: Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Το χαμηλωμένο τώρα εδώ εκεί.
1: Φιλάκια πολλά, Εύα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
2: σε
1: πολύ χρόνο.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Bye bye.
0: Γεια σου, Βαντελίτσα.
1: Εμείς με, με την ίδια φωνή μιλάμε πάντως. Να ξέρει, δεν το κάνουμε.
3: Καλημέρα σας.
1: Δεν έχουμε άλλη. Αυτή είναι, ρε παιδιά.
0: Αυτά.
1: Άμα κάνουμε καμιά διαφήμιση εκεί λίγο, μπορεί να στηθεί παραπάνω, ας πούμε.
0: Ο Γιώργος, γιατί εγώ δεν.
1: Ο Μάνος έχει κάνει κάτι φιλικές συμμετοχές μόνο.
0: Μόνο, δεν. Ο έκαστο στο είδος του.
1: Πάμε στην επόμενη μας γραμμούλα.
0: Για να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα. Έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα, έτσι. Στο Viber στο 692-951-951 είναι τα τηλεφωνήματα τα οποία μας στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και εμείς τα συγκεντρώνουμε και τα τοποθετούμε σε κάθε μέρα.
1: Τσακ.
2: Τώρα παίρνουμε.
0: Πάει αυτό.
1: Η μαμά Βούλα δεν απάντησε, Μαρία. Εμείς την πήραμε. Τι να κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ίσως ξαναπροσπαθήσουμε αν προλάβουμε. Πάμε στο επόμενο μας κορίτσι εδώ πέρα που θα καλέσουμε. Το οποίο, αν πηγαίνει πρώτη μέρα διακοπές, πρέπει να μάθουμε πού.
0: Έλα,
1: πρέπει να δούμε τι γίνεται.
0: Για να
1: και ελπίζω να έχει σηκωθεί για να ξεκινήσει για τις διακοπές. Γιατί.
0: Φαντάζεσαι.
1: Δεν πιστεύω να πήρε άδεια για να κοιμάται.
0: Όχι, δεν νομίζω. Για να δούμε.
1: Να δούμε. Καλέ, λίγο πιο διακριτικά. Α, μάλιστα. Σαν στο σπίτι σου, μην ενοχλούμε.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Σαν το σπίτι μου, σίγουρα.
1: Όχι. Το παίρνω πίσω. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
0: Όχι, για να την τοθώ εννοούσα, κατάλαβε.
1: Μέχρι τέντομα, κανένα πρόβλημα. Σε άλλα ηχητικά εφέ δεν θα ήθελα να προχωρήσουμε.
0: Θα σου πω μετά.
1: Γεια σου, Θάλια. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Θάλια.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, εξυπνήσαμε. Αχ, συγγνώμη, βρε Θάλια, έχεις και πρώτη μέρα άδεια και εμείς σε πήραμε πρωί.
0: Δεν θα φύγεις, να πας διακοπές.
4: Διακοπές είμαι.
1: Αχ, ρε Θάλια, συγγνώμη τώρα.
0: Δεν φταίμε εμείς.
1: Κάτι παλιοκόριτσα μας βάλανε. να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σε ξυπνήσουμε.
0: Καταρχάς, και... πρέπει να ζηλεύουν που είσαι διακοπές, γι' αυτό μας έβαλα να σε πάρουμε, να σε ξυπνήσουμε.
1: Σίγουρα. Θάλια, όπως ίσως έχεις καταλάβει, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Και δύο κορίτσια, κατάλαβες και ποια κορίτσια?
2: Η Λίζα και η Βάσο.
1: Αυτές ακριβώς.
0: Θέλω να μας πεις πού αράζεις το κορμί σου αυτό το θεϊκό και ξεκουράζεται.
2: Είμαι στην Πιερία.
0: Πιερία.
1: Ωραία. Εδώ, στα κοντά, αλλά στα ωραία, ε.
2: Ναι. Κοντά.
1: Και δεν μου λες τα κορίτσια τι είναι, φίλες, συνάδελφοι, τι.
2: Είναι συνάδελφοι.
1: Οι συνάδελφοι, γι' αυτό τους λείπεις, ε, δεν μου λες. Όταν είσαι εκεί, τα φορτώνουν όλα πάνω σου, γι' αυτό τώρα μας βάλανε να σε.
2: Όχι, ψάξουν. Βέβαια, είμαι θεματάρα.
1: Α, μπράβο στα κορίτσια.
0: Ξέρεις, το μήνυμα ήρθε κάπως έτσι. Πρώτη μέρα διακοπές να ξεκουραστεί.
1: Να ξεκουραστεί αυτό.
0: Απολύτω και βάζω.
1: Όχι, η μετάφραση δική μας. Λοιπόν. Θάλια, συγγνώμη. Συγγνώμη για το πρωινό ξύπνημα, αλλά ήταν για καλό όπως βλέπεις.
2: Δεν πειράζει.
1: Να περάσεις όμορφα, σου ευχόμαστε.
2: Και καλό κουράγιο στα κορίτσια.
1: Καλό κουράγιο στα κορίτσια και καλές βουτιές σε σένα. Καλό κουράγιο, καλό. Φιλάκια, Θάλια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά, bye bye. Καλές βουτιές, καλές διακοπές.
0: Με ποιον ήταν, αν ήταν με πολλά μεγάλα.
1: Καλά, καλά.
0: Και τώρα που είσαι ξυπνήσαμε, θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει τώρα έτσι σαν πρωινό σεξ και τα λοιπά, να ξεκινήσει τη μέρα της με ενδορφίνη να παράγει.
1: Εγώ τον αφήνω μόνο το γύρω στο ψάρι.
0: Και μετά να φάει τέτοιο κρουασάν.
1: Οι ψυχολόγοι τι λένε, ότι όποιος τα σκέφτεται αυτά όλη τη μέρα κάνει ποτέ τίποτα. Όχι, ωραία, ευχαριστώ ψυχολόγια της παρέας. Ευχαριστώ, η επιστήμη συμφωνεί μαζί μου. Ήμουν πάρα πολύ σίγουρο.
0: Μόνο χθε.
1: Για να δω. Α, η Στεφανία είναι και έγκυος, έχει και γενέθλια.
0: Όλα μαζί.
1: Τι λέει, διακοπές σε νησί. Σε ποιο νησί δεν μας λέει η κουμπάρα. Όχι. Αλλά μπορεί να μας πει η Στεφανία να απαντήσει.
0: Πάμε.
1: Πάει.
0: Για να δω, περίμενε.
1: Το ήτανε.
0: Περίμενε. Όχι, πάει.
1: Όχι. Γεια σου, Στεφανία.
0: Γεια, Στεφανία.
1: Αλίκη μου, εμείς προσπαθήσαμε. Η Στεφανία τώρα μπορεί να φταίει και η Γιώση, μπορεί να φταίει και οι διακοπές. Ναι, άλλο ένα πάρουμε, γιατί έχουμε και πολλά σήμερα. Έχετε στείλει ούκο λίγα μηνύματα. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα, όπως βλέπετε. Τουλάχιστον από μια φορά να πάρουμε. Ειδικά όταν είστε έτσι πολύ, πολύ. Να προσπαθούμε να του. Αν κάποιο περισσέψει, θα πάει λίγο για αύριο. Αλλά προσπαθούμε να μην περισσέψει. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Πού είναι η Μαρία?
0: Έρχεται.
1: Πού είναι η Μαρία?
0: Σηκώσει. Έλα ρε. Για να δούμε. Άλλη μία.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, άσε άλλες δύο.
0: Αυτή και άλλη μία.
1: Μαρία.
0: Ω, να σου.
1: Έλα ρε, δεν μιλήσε. Η Μαρία κάνει τέτοιο, πώς το λένε, κάνει προθέρμανση τώρα για το φέρι.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, θα καλέσουμε λίγο αργότερα. Τώρα όμως έρχεται η Μάρινα Σπανού. Ταξίδι εδώ φυσικά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα σας, φίλοι μας. Ο ήλιος λάμπει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
3: Έλα, Γιώργο, όλα έτοιμα.
2: Τι είναι έτοιμα?
3: Όλα έτοιμα για το μετρό. Αύριο, λέει, ξεκινάει.
2: Εγώ, άμα δεν πω, άμα δεν πάω από τη μια άκρη στην άλλη σε 24 έως 26 λεπτά, δεν πιστεύω τίποτα.
3: 25 λέει μέσο όρο.
2: Αυτό είπα. 24 έως 26. Ο μέσος όρος 25 είναι.
3: Ναι, κάθε 4,5 λεπτά τα δρομολόγια λέει από τη Μίκρα μέχρι την Ομαρχία.
2: Μάλιστα.
3: Από ό,τι φαίνεται.
2: Και κάθε τρία στο κοινό τμήμα, λέει.
3: Ναι, και όπως είπαμε, ότι Παρασκευή, Σάββατο, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ 11 και 12 του μηνός, θα είναι 24ωρο, λέει το μετρό.
2: Πολύ το χάρηκε αυτό, λες, και θα το χρειαστείς το 24ωρο.
3: Γιατί, ρε.
2: Τι θα κάνεις 4 η ώρα τα ξημερώματα,
3: εγώ, την το Παρασκευή. Αλάνι, ρε.
2: Ποιο αλάνι,
3: ρε. Τα καπηλιά, ρε. Θα
2: το καπλάνι της βιτρίνας.
3: Ναι.
2: Αχ, Θεέ μου, δεν αντέχω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, η αλήθεια είναι ότι λίγες ώρες μείνανε για να δούμε αυτό που περιμένουμε. Η αλήθεια είναι αρκετό καιρό και αρκετό από ό,τι μας είχαν πει στην αρχή
3: σήμερα.
2: Περισσότερο.
3: Ολοκληρώθηκαν και πήραν, λέει, και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.
2: Σήμερα τις πήραν τις πιστοποιήσεις. Ρε μάνα μου, δεν θα τις πήραν σήμερα. Δεν μπορεί μια μέρα πριν την εγκίνηση να τις πήρανε. Αισθάνομαι ότι απλά το είπανε.
3: Σήμερα.
2: Τέλος
0: πάντων. Ισχύει, κάτι τέτοιο διάβασα.
2: Και εγώ το διάβασα, αλλά δεν φαντάζομαι ότι έγινε σήμερα. Απλά έτσι να ανακεφαλαιώνουμε, θέλω να φαντάζομαι.
3: Άντε να πάνε όλα καλά και μετά να επεκταθεί και προς τα δυτικά, πιστεύω.
2: Τώρα καλέ. Εγώ το βλέπω το μετροπότικο να έρχεται. Έχει αρχίσει να σκάβει.
3: Έλα, εντάξει.
2: Μάνο μου θα γίνει κάποια στιγμή, φαντάζομαι, αλλά ζήτημα αν ζουν τα εγγόνια μας.
3: Νομαρχία Εύωσμο, ξέρω εγώ, σε μισή ώρα.
2: Νομαρχία Εύωσμο. Κοίταξε, πιστεύεις θα είμαστε εδώ να το δούμε?
3: Μακάρι, γιατί?
2: Τι, εγώ μακάρι λέω,
3: 27 χρονών.
0: Αυτή είναι
3: χρόνια,
0: αισιοδοξία.
2: Ποιος είναι 27?
3: Εμείς. Σε 20 χρόνια από τώρα στα 47 θα το δούμε.
2: Σε 20. Με τα μαθηματικά λίγο σήμερα δεν τα πάνε πολύ καλά, να ξέρετε.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε πνίγω, μα δεν ξέρω.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος ο 48χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για το βιασμό της πρώην συντρόφου του. Αναβλήθηκε η δίκη. Χαλκιδική. Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκάλεσαν άγνωστοι σε συστήματα πρόσβασης αμαίας στη θάλασσα. Αθήνα. Οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης με την απειλή βίας. Ερευνάται και άλλη καταγγελία σε βάρος του. Ντόλι Πάρτον. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Μεσογειακοί αγώνες. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Μπορούμε να μεταφέρουμε στο μέλλον τον εγκέφαλό μας.
4: Αχ, και πού να τον πάμε, καλέ. Είσαι με τα καλά σου. Λοιπόν, σας έχουμε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο θέατρο Κήπου το Σάββατο. Μείνετε εδώ για να μάθετε λεπτομέρειες.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Το δεύτερο μας μέρος, όλα αυτά παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι έπαθες καλέ, γιατί λες χωχό.
1: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες, Γιώργο. Έκανα.
0: Σε ξέρω και από τις άλλες που φαίνονται όλες πολύ εύκολες.
1: Έκανα ένα ταψί μακαρόνια φούρνου και τα λοιπά, με κάτι τυριά και κάτι τέτοια.
0: Πού είναι το ταπεράκι.
1: Έφαγα το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μου κάτσε λίγο βαρύ, λέω ρε φίλε.
0: Ας μην έτρωγες το μισό ταψί.
1: Ναι, ολόκληρο μη σου πω.
0: Ολόκληρο.
1: Λοιπόν, και το βράδυ μετά ήπιαμε κάτι κοκτέιλ και πίτσα.
0: Καλέ, γέρος άνθρωπος, δεν φοβάσαι τίποτα. Σηκώτια, τραγλικερίδια, τέτοια, όλα στράφη πήγαν χθες.
1: Όλα αυτά συνέβησαν αργά το βράδυ.
0: Αργά.
1: Όχι αργά, εντάξει, με φανταστείς. Έπρεπε να πάω σε κάτι γενέθλια, Γιώργο. Τι να κάνω.
0: 8 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, και με το που γύρισα στο σπίτι, γιατί ξέρεις, 11.30 έχω σβήσει διακόπτες, αλλιώς δεν θα με βλέπετε το πρωί.
0: Παλιάτο, ναι.
1: Λοιπόν, τι έκανα γιατί στο σπίτι. Αφού έχω φάει αυτή την πίτσα, έχω κάνει, έχω πιει ένα κοκτέιλ.
0: Κοίταξε, αν με ρωτάς, ένα παγωτάκι χωνευτικό έπρεπε.
1: Έπρεπε. Έκανα γυμναστική.
0: Τι έκανες?
1: Το βράδυ.
0: Από τις τύψεις σου.
1: Σκινάκι, βάρη, 7, κέτεμπελ, χαμός.
0: Γενικά ήθελες να μείνεις στον τόπο με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε από έμφραγμα, είτε από ανακοπή.
1: Στα
0: από
1: κόκκινα ήταν. Στα κόκκινα την έζησα τη χθεσινή μέρα.
0: Και παρόλα αυτά πάλι καθαρή την έβγαλε.
1: Ιδέες όμως.
0: Δεν θα μας λυπηθεί ο Θεός ποτέ.
1: Ξύπνησα και πολύ έτσι χαλαρό. Ζυγίστηκα κιόλας. Εντάξει, λέω. Τίποτα μετά τα χθεσινά. Όλα καλά.
0: Μάλιστα. Αύριο θα φανεί, να ξέρεις.
1: Αύριο λες.
0: Ό,τι έφαγες, αύριο θα φανεί. Σήμερα καλά είσαι ακόμα.
1: Μπορεί και σε λίγο, Γιώργο.
0: Μπορεί και σε λίγο.
1: Θα φανεί.
0: Όχι στη ζυγαριά εννοούσα, όχι στην τουαλέτα. Θεός,

0: Καλή σας μέρα. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ μια μεγάλη παρέα. Καλημέρα σε όλους. Μέχρι τις 12 θα είμαστε βέβαια εδώ.
1: Επειδή λέγαμε πριν για το μετρό, για όσους έχετε αύριο στο νου σας την επέκταση της καλαμαριάς και να την χρησιμοποιήσετε.
0: Ναι.
1: Μην φανταστείτε ότι το πρωί στη δουλειά θα πάτε με το μετρό.
0: Α,
1: έτσι, από τις 3 και μετά, από ό,τι λένε, από ό,τι λέει το πρόγραμμα.
0: Καλά, αφήστε τώρα για αύριο. Δοκιμάστε από εβδομάδα, μωρέ, να γίνει έτσι λίγο.
1: Σιγά εσύ τώρα. Δηλαδή, από εβδομάδα θα το εμπιστεύεσαι πιο πολύ από ότι θα το εμπιστεύεις αύριο. Εντάξει, δηλαδή, άμα είναι να το εμπιστεύεις, θα εμπιστεύεις από την αρχή, να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Θα υπάρχουν διαφορετικές γραμμές, έτσι. Θα λέει ότι ο σειρμός που έρχεται πάει είναι Ελβετία, ο σειρμός που έρχεται πάει Μίκρα.
1: Ναι, όσοι έτσι πηγαίνετε προς τα κίνητη μεριά,
0: ναι,
1: θα βλέπετε τι θα γράφουν οι πίνακες των ανακοινώσεων. Προς την άλλη μεριά θα γράφουν όλοι οι σταθμός.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Αρχικά να στείλουμε κάπου αλλού χαιρετίσματα στην όμορφη Σκίδρα στη Ράνια εκεί που μας ακούει. Αφιερώνει ένα τραγούδι του Βασίλη Καράρε, λέει, οποιοδήποτε θέλουμε.
1: Φιλιά στα παιδιά. Φιλιά πολλά.
2: Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες έτσι καθυστερήσεις έχουμε και στην Γεωργίου Παπανδρέου στο ύψος της Οφούλη.

0: πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Έρχονται τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Το δεύτερο μας μέρος, έφτασε η ώρα να καλέσουμε εσάς, τους υπόλοιπους, γιατί είναι ένας χαμός και σήμερα από τα τηλεφωνήματα.
2: Θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα.
1: Άμα δεν σηκώσετε στο δεύτερο χτύπημα, πάμε στον επόμενο.
2: Ναι,
1: να είστε σε επιφυλακή.
2: Όχι και δεύτερο.
1: Στο δεύτερο. Στο δεύτερο.
2: Τι έγινε.
1: Έλα.
2: Ωραία. Καλά πήγε αυτά.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Ω, χαμός. Καλημέρα. Μας ακούτε?
3: Ναι, ακούω.
1: Από το Κοσμοράδιο 95,1 είμαστε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τώρα εσείς είσαι η Παρασκευή?
3: Ναι, η
2: Βιβί, ωραία, Βιβί. Να σε φωνάζουμε όπως είναι, ρε παιδί μου, τα πράγματα. Βιβί, μήπως σήμερα έχεις καμιά επέτειο?
3: Ναι, 9 χρόνια κλείνουμε το σύζυγο γάμο.
2: Χρόνια σας πολλά, χρόνια σας πολλά. Να είστε πάντα αγαπημένοι. Να, και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σας τραγουδάει για αυτή την ωραία επέτειο. Όπως καταλαβαίνεις, μας έστειλε το τέρι σου να σε πάρουμε, να σου πούμε ότι σε αγαπάει πολύ, ότι αν δεν ήσουν εσύ, λέει, δεν θα τα είχατε καταφέρει, Βιβί. Κατάλαβες, αυτό είπε. Το δηλώνει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και ήθελα να το ακούσει όλη η πλάση. Εσύ έχεις κάτι να δηλώσεις?
3: Ότι και εγώ την αγαπώ πολύ και ελπίζω να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια να πορευόμαστε μαζί.
2: Σας το ευχόμαστε, σας το ευχόμαστε. Να είστε πάντα αγαπημένοι και να χαίρεστε την οικογένειά σας. Τα φιλιά μας.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Bye bye.
1: Γεια χαρά. Ήταν λίγο φιδωλή.
2: Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Ήταν ξεπρόπτου. Τώρα την άκουγε και έξω. Ήταν εκεί, ποιο ξέρει τώρα. Μπορεί η γυναίκα να διάλεγε μελιτζάνε να φτιάξει μαμπελτή μετά.
1: Αχ.
2: Σ' άρεσε?
1: Όχι, δεν μου αρέσουν καθόλου οι μελιτζάνε, τι χαίρομαι.
2: Τότε τι αχ.
1: Είναι πολύ βαριέ.
2: Δεν αντέχω.
1: Τη φά του κεφάλι. Είναι πολύ βαριά.
2: Πολύ βαριά. Δίνε μου ιδέε.
1: Λοιπόν, κάτι.
4: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Λουκία.
1: Γεια σου, Λουκία.
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Γιώργος Μάνος.
2: Μπράβο, ρε.
1: Σωστή.
2: Μπράβο,
4: μπράβο.
2: Λουκία.
1: Αυτό, πλάκα σου κάνει.
2: Όχι, πλάκα δεν σου κάνουμε, αλλά είναι ένα τηλεφώνημα
4: έκπληξη. Πλάκα που κάνετε. Εγώ γιατί δεν έχω γενέθλια?
2: Δεν έχεις γενέθλια?
4: Δεν παθαίνω Αλτσχάιμερ ακόμα.
2: Όχι, δεν έχεις. Δεν έχεις.
1: Δηλαδή τώρα εμείς σε πήραμε τηλέφωνο και εσύ μας πεις γιατί σε πήραμε.
2: Κλείστο μας τα μούτρα.
4: Απλά, ναι.
2: Γιατί
4: αναρωτιέσαι? Καλημέρα, παιδιά, σας ακούμε κάθε πρωί. Είστε υπέροχοι όλοι σας.
2: Πολύ χαιρόμαστε που μας έχεις παρέα, Λουκία. Κοίταξε, εμείς τώρα σε πήραμε γιατί κάποια άλλη Λουκία μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Γιατί ήθελα να σου πει κάτι, ρε παιδί μου. Ήθελα να σου πει ότι να λέει αυτόν τον καιρό συνέβησαν διάφορα.
1: Και επειδή η αγκαλιά αυτή που δίνεις προσφέρεις απλόχερα σε όλους.
2: Ναι.
4: Παιδιά, θα με κάνετε να κλάψω.
2: Κλάψε ελεύθερα.
1: Κλάψε, έτσι ανεβαίνουν τα νούμερα. Κλάψε,
2: θέλουν,
1: κλάψε.
2: Θέλουν, κοντινό στη Λουκία. Θέλουν, λέει, να σου πούνε ένα ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί για αυτούς. Και καταλαβαίνεις, τώρα ήθελα να το εκφράσει
4: δημόσια. Δεν έχω τι να πω, έχω καταλάβει ότι είναι, ποιες είναι. Η αγκαλιά, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό πράγμα και να είμαστε πάντα σε αυτούς που αγαπάμε δίπλα.
2: Έτσι είναι. Λουκία, για πες
4: μου. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εσάς σας ευχαριστώ, είστε υπέροχοι.
2: Και εσύ επίσης, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις περιγραφές, και
1: οριακά,
2: πολύ χαιρόμαστε.
1: Λουκία, οριακά τώρα, με αυτά τα λόγια, θα σηκωθεί ο Γιώργος, θα με κάνει αγκαλιά.
2: Τι θα σε κάνω?
4: Να σας δω.
2: Λουκία, άμα είσαι τόσο καλή.
4: Θέλω να το δω.
2: Έλα να τον κάνεις εσύ. Εμένα μου φτάνει. 18 χρόνια στέκει εκεί ακέραιος. Δεν τον έχω πειράξει ούτε τραχούλα. Αυτό είναι η ένδειξη της αγάπης μου. Φτάνει τόσο.
4: Αυτό λοιπόν, μια αγκαλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα κορίτσια ξέρω πολύ καλά ποιες είναι. Εύχομαι σε όλους μας να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε.
2: Και να έχουμε και εμείς αγάπη να μοιράζουμε και να έρχεται κι αυτή η απαλή.
4: Έτσι ακριβώς. Και να πω κάτι που είναι χαρακτηριστικό δικό μου, ότι σήμερα βουνό, αύριο παιδιάδα.
2: Πολύ ωραίο, Λουκία.
4: Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
2: Μας άρεσε. Το κρατάμε. Φιλάκια πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Φιλάκια. Καλημέρα. Τι ωραίο. Αισιόδοξο τηλεφώνημα.
1: Την πουντόζα και το βουνό να το ισιώσει, να το κάνει παιδιάδα.
2: Μη μη με προκαλείς. Θα πάρω μια πουλτόζα και να σε ισχυώσω.
1: Άρα είμαι βουνό.
2: Είσαι.
1: Εγώ και ο Ρέμος.
2: Είσαι ένα
1: που λένε.
2: Χάσε με, άσε με. Αφού βλέπεις ότι προσπαθώ να είμαι ήρεμο.
1: Γυμνάστηκα χθες.
2: Έχουμε φτάσει την Τετάρτη αυτή την εβδομάδα.
1: Τόσο βουνό, όπως βλέπεις.
2: Γεια σου, Ναταλία.
5: Καλημέρα.
2: Και χρόνια σου πολλά.
5: Ευχαριστώ.
2: Για τη γιορτή σου! Ναταλία, σήμερα είναι η γιορτή, γιορτάζουν όλες οι Ναταλίες δηλαδή.
5: Γιορτάζουν όλες σήμερα.
2: Α, χωρίστε, απαράδεκτη, δεν το είδαμε ρε σήμερα.
1: Καλά που πήραμε τηλέφωνο.
2: Καλά που μας στείλανε να πάρουμε την Ναταλία. Ναταλία, κατάλαβες μήπως τι σου συμβαίνει τώρα, ποιοι είμαστε εμείς και γιατί σε πήραμε τηλέφωνο?
5: Ναι, φυσικά.
2: Για πες.
5: Είσαι από το αγαπημένο μας ραδιόφωνο.
2: Από ποιο δηλαδή?
5: Από το τρανζίστορ 100,3.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Δίπλα είσαι, εντάξει.
2: Ναταλία, πού να μείνει και το αγαπημένο σου, ε. Εντάξει, ωραία. Να σου πω ότι έπεσε κοντά, δεν ξέρω αν θα σου το πω. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 όμως.
5: Εντάξει, έγινε κατακόκκινη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν πειράζει, μπορεί να αλλάξει και άλλα χρώματα. Πάντω, μέχρι με λιτζανή φτάστο. Λοιπόν, κοίταξε να δει, έχει ένα τηλεφώνημα έκπληξη από φίλου σου που ξέρουν να ακούνε το σωστό ραδιόφωνο. Σου εύχονται να. Έτσι στη ζωή σου να έχεις ανθρώπους που σε αγαπούν πραγματικά.
1: Και πολύ καλό γούστο στο ραδιόφωνο.
2: Να μην, ξεχνάς ότι είσαι το μικρό της Χριστούγεννο. Ποια το λέει?
5: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι. Ποια το λέει, για πες.
5: Είναι η συνάδελφός μου, η Εύη.
2: Γιατί σε λέει Χριστούγεννο?
5: Γιατί το όνομά μου έχει την ερμηνεία των Χριστουγέννων.
2: Α, μπορεί να τάλει που λένε.
5: Ναι.
2: Α, ορίστε. Μπράβο, μπράβο. Καλά Χριστούγεννα σου ευχόμαστε, Ναταλία, λοιπόν, εκτός από τα χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
2: Να περάσεις όμορφα στη γιορτή σου σήμερα.
5: Ευχαριστώ, παιδιά.
2: Γεια χαρά. Μπα.
1: Μάθαμε σε αυτό το τηλεφώνημα που λέγονται τα Χριστούγεννα, ότι αλλάξαμε ραδιόφωνο.
2: Ωραία, μας κατάλαβε όμως.
1: Ναι, ναι, ναι. Πουλωμένο γράμμα διάβαζε.
2: Είδα την αυτοπεποίθηση εγώ και λέω κάτσε να την τσεκάρω.
1: Πες και εσύ, έπαιξε στα κόκκινα λίγο έτσι.
2: Βλέπεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τηλεφώνημα. Γιατί έχουμε, όπως φαντάζεστε κι άλλα. Πάμε γυρεύοντας. Λοιπόν, πάμε στην Γεωργία. Γεωργία. Ένα δούμε, Γεωργία θα πατήσει.
6: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γεωργία.
1: Γεια σου, Γεωργία.
6: Καλημέρα.
2: Και χρόνια σου πολλά για τα γενέθλιά σου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεωργία, σήμερα είναι τα γενέθλιά σου.
6: Ναι.
2: Γι' αυτό και εμείς πήραμε να σου ευχηθούμε. Να σε βγάλουμε εδώ στον αέρα της πόλης. Θα το πω μόνος μου. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Να είμαστε σίγουροι.
1: Ναι.
2: Γεωργία, δεν μου λες, πάει ο νου σου, ποιοι μας βάλα να σε πάρουμε?
6: Κάπου πάει ο νόμος.
2: Λέγε,
6: ναι.
2: Λέγε, δώσ' τους.
6: Ο Δημήτρης και το Δώρα.
2: Μπράβο, μπράβο ρε εσύ, σωστά, Γεωργία, σωστά. Με τη μία το κατάλαβες, ρε παιδί μου. Δεν μου λες, είναι φίλοι?
6: Η Θοδώρα, ναι, ο Δημήτρης είναι το αγόρι μου.
2: Α, μα και συνεργάστηκαν τα παιδιά, μπράβο.
6: Ναι, μπράβο. Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πώς θα γιορτάσεις σήμερα, Γεωργία, τα γενέθλια? Έχει κάτι έτσι το εορταστικό το πρόγραμμα?
6: Όχι.
2: Το άφησες για πιο μετά?
6: Το έχω αφήσει για το σουκού.
2: Για το σουκού, έτσι ξέρει η Γεωργία, δεν την περάσατε ρε.
1: Καμιά Χαλκιδική έτσι τίποτα να το κάνετε ή εδώ?
6: Εδώ θα έλεγα.
2: Εδώ, ωραία, να περάσεις όμορφα. Δεν μου λες καμιά τουρτίτσα έστω, θα σβήσεις σήμερα ή θα μείνει και αυτή για το...
6: Εντάξει, τα βασικά θα τα κάνουμε.
2: Πώς την ονειρεύεσαι την τουρτα έτσι, αν σε ακούει κάποιος που είναι να σου πάρει σήμερα, πώς τη θέλεις?
6: Δεν ξέρω.
2: Είσαι ανοιχτή σε όλα.
6: Ναι.
2: Βολικός άνθρωπος η Γεωργία. Μπράβο, Γεωργία. Τα φιλιά μας να περάσεις όμορφα και σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια. Bye. Αυτά ήταν λοιπόν τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Τα ολοκληρώσαμε. Φυσικά στο κοσμοράδιο.gr ανεβαίνουν λίγο αργότερα το μεσημεράκι.
2: Και για να ξέρετε, όσοι έχετε στείλει μηνύματα, μεταφέρονται στην αυριανή μέρα. Θα ξεκινήσουμε με τα δικά στα σημερινά και θα πάμε στα υπόλοιπα.
7: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας.
8: Γεια σας.
9: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
8: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
10: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. ανεβαίνουμε μαζί.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
10: Καλλιτέχνης
11: Δήμος Αναστασιάδης.
10: Τίτλος
11: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Με μια

0: Γιώργο.
1: Μάνο.
0: Πόσες φορές έχεις ακούσει αυτά τα λαμπρά μυαλά δεν πρέπει να χαθούν ποτέ. Που το λένε και για μας, ας πούμε.
1: Για μας το λένε προσωπικά.
0: Το λένε για μας. Θα περιμένω λοιπόν, θα κοιτάξω έτσι με πολύ ενδιαφέρον αυτή την εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο. Η οποία έχει ετοιμάσει, λέει, κλωνοποιημένα ανθρώπινα σώματα. Τα οποία θα είναι έτσι. Θα βρίσκονται εκεί πέρα. Θα το έχει στην ντουλάπα σου. Ένα κλωνοποιημένο σώμα θα υπάρχει εκεί πέρα. Και όταν θα θες εσύ να. Θα μεγαλώσει. Θα γεράσει, α πούμε, κτλ. Θα πάρουν, λέει, τον εγκέφαλο στο μυαλό σου, θα πάρουν έρι στο σώμα το άλλο και θα ζεις για πάντα. Θα έχει τις γνώσεις σου, το μυαλό σου, την εφράδια λόγου, την. Ό,τι άλλο έχεις.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Γίνεται έτσι, ας πούμε, να χάσουμε κάνα 5 κιλά από εκείνο το σώμα, να το βάλουμε να είναι έτσι λίγο σώμα, πιο.
0: Δεν θα είναι ίδιο με σένα.
1: Κλωνοποιημένο, είπες. Άμα είναι κλωνοποιημένο, θα πάθει ότι από αυτό το δικό μου.
0: Μπορεί να παραγγείλει τον Brad Pitt και να μπει το μυαλό του.
1: Αυτό δεν είναι κλωνοποίηση. Αυτό είναι. Φτιάξτε μου ένα ρομποκόπ. Είσαι με τα καλά σου.
0: Έτσι, ανθρώπινο σώμα.
1: Εγώ δεν, όχι. Δεν θέλω να κλωνοποιηθώ. Ευχαριστώ.
0: Και διαλέγει το blue jean αυτό, την blue jean.
1: Θα επιστρέψω. Συγγνώμη, θα προτιμήσω την μοναδικότητα. Είμαι μια φορά, αυτό είναι. Όσο με προλαβαίνετε, με προλαβαίνετε.
0: Δεν γίνεται.
1: Μετά, γεια σας, έφυγα. Αυτό ήταν. Ψάξτε να με βρείτε.
0: Εντάξει, εγώ πρέπει να κλωνοποιηθώ, γιατί αυτό το παράδειγμα εδώ πρέπει να ζει στο αιώνα των αιώνων. Αμήν. Για να. Και οι επόμενες γενιές.
1: Αν έστω και ένας άνθρωπος στον κόσμο το πιστεύει αυτό, παρακαλώ να στείλει μήνυμα τώρα στο Viber του Κοσμοράδιο.
0: Μαμά!
1: Να... Εκτός από εσάς, κυρία Μαρία, λοιπόν, και εκτός από τον μπαμπά σου επίσης, για να μας πούνε ναι, να μην μαζεύει τζάμπα λεφτά, όχι τίποτα άλλο. Φαντάζομαι είναι και ακριβό.

0: Καλημέρα στα παιδιά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και ανεβαίνουμε μαζί όπως κάνουμε κάθε πρωί από τις 8 μέχρι και τις 12. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Χαλκιδική ή όπου όλου κι αν είστε, κοντά ή μακριά.
1: Και πανέτοιμοι να κάνουμε μια ακόμα βόλτα γρήγορη στους δρόμους της πόλης. Βέβαια, κατά πόσο είναι γρήγορη, για να δούμε.
2: Κοίτα, αν δούμε στο κέντρο της πόλης και γενικά μέσα στην πόλη, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Καρόλου Ντίλ στην Τσιμισκή, γιατί γι' αυτό γρήγορα κινούμαστε γενικά στους δρόμους μέσα στην πόλη, αλλά στον περιφερειακό, παιδιά, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Είναι στο ύψος της Τούμπας αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

0: σιγά και πέρα.
1: Και τη Γαρμπή, εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Συγκίνησε και εκείνη με το λέγοντα το δικό τη αντίο μέσω social media χθε, τον Δημήτρη Κόκοτα.
2: Μία πολύ στεναχωρημέρα για μα που μεγαλώσαμε στα 90s εχθέ. Εντάξει, φυσικά όχι ότι συγκρινόμαστε με τον πόνο τη οικογένειά του, αλλά νομίζω στη συνείδηση όλων που έχουμε μεγαλώσει εκείνη την δεκαετία, τα τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα ήταν συνδεδεμένα με πάρα πολλέ στιγμέ. Και πάρα πολλές επιτυχίες, είτε διαχείρος Φίβου, είτε διαχείρος Νίκου Καρβέλα, που ήταν και οι δύο στα πρώτα του βήματα, του δώσανε τραγούδια.
1: Από το 2024, εκεί είχε υποστεί αυτή την καρδιακή ανακοπή στις πρόβες του Just the Two of Us.
2: Ναι, ναι, από τότε έδινε μια πολύ μεγάλη μάχη, άντεξε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Δυστυχώς τα πράγματα δεν ήταν αυτά που ήλπιζαν όλοι.
1: Η κίνητη Γαρμπή έγραψε: Δημήτρη μου, 2,5 χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε. Αλλά τελικά ο Θεός είχε άλλα σχέδια.
2: Πάρα πολλές επιτυχίες που θα μείνουν για να τον θυμόμαστε. Καλό του ταξίδι και μια ανεμόνα από εμάς.

0: Δημήτρης Κόκοτας σαν μόνο από το παρελθόν, έτσι για να τιμήσουμε κι εμείς λιγάκι τη μνήμη του.
1: Εχθές μου βγήκε ένα βίντεο στο TikTok με τα 25 έλεγε best of τραγούδια του. Mm-hmm. Και πραγματικά ήταν τραγούδια τα οποία τα θυμόμουν. Είχα και CD, ένα από τα πρώτα CD που είχα πάρει. Ήταν
0: αυτό
1: που είχα μέσα. Ναι.
0: Έλα, ρε.
1: Ήταν τότε εσύ, μάνο, τι να πω, χαμό έκανε. Και πραγματικά ήταν τραγούδια που μπορεί να είχα να τα ακούσω πάρα πολλά χρόνια και τα θυμόμουν απ' έξω, τα είχα ακούσει τόσες φορές.
0: Καλά, τότε το κάνεις αυτό, ναι, ισχύει.
1: Είναι φοβερό. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, σήμερα ψάχνουμε άλλο τραγούδι όμως. Σήμερα σας έχουμε κάνει μια ερώτηση σελίδα μας στο Facebook. Αν θα θέλατε να περιγράψετε το τέρι σας ή την έλλειψή του, με ποιο ελληνικό τραγούδι θα το κάνατε?
0: Σοφία, πες μας λιγάκι.
2: Με το «Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα» του Πάριου, γράφει η Βάσια.
1: Κι όσο ζω θα σ' αγαπώ.
2: Έτσι. Μην αργείς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, λέει ο Στέφανος.
0: Σε τι ερμηνεία, μην αργείς.
1: Μην αργείς, μπορεί να.
2: Μην αργείς, έρωτα.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Πού έχει πάει η Καρβέλας, λέει η Σόνια.
1: Κάθε βραδύ με ρωτάει.
2: Πού έχει πάει. Η Δήμητρα γράφει «Δέσποινα Βανδύ, ό,τι ονειρευόμουν», γιατί είναι 33 χρόνια χώριστη, λέει.
1: Σένα με ψυχή
0: μια
1: μου
0: τώρα,
1: έχω τα πάντα πια.

0: Αυτό είναι το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή θα φιλοξενήσουμε τη Ματίνα Νικολάου. Τώρα θα μας πεις γιατί θα τη φιλοξενήσετε, γιατί έρχεται για μια μοναδική θεατρική παράσταση.
1: Φυσικά, θα έχετε την ευκαιρία την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο στο θέατρο Κήπου να δείτε την παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο». Όπου ο Αλέκος, βάλτε τον Αλέκο Σακελάριο, τον άνθρωπο αυτόν που έχει δώσει τόσα στο θέατρο και στον κινηματογράφο.
0: Και τον υποδίεται ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.
1: Ακριβώς. Μαζί είναι και μια πενταμελής ορχήστρα η οποία παίζει ζωντανά και θα έχετε την ευκαιρία να διασκεδάσετε με όλες αυτές τις πολύ ωραίες προσωπικές αφηγήσεις και σπάνιες ιστορίες που θα ακουστούν εκεί.
0: Εμείς θα σας δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν να πάρετε το κινητό σας, να μπείτε στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη θέατρο, το όνομα τεπώνυμό σας, στείλτε μας το μήνυμα και εμείς λίγο αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγγένεια του Μετρό Καλαμαριάς, καθώς και για συσκέψεις εν όψη ΔΕΘ. Δήμος Πολυγύρου. Πάνω από 170 ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα σε κοινόχρηστους χώρους απομακρύνθηκαν από την παραλία των Καλυβών. Καβάλα. Δύο συλλήψεις για φωτιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Βέλγιο. Έξαρση σαλμονέλας με τουλάχιστον 306 κρούσματα. Ποδόσφαιρο. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης ανακοίνωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ στις ομάδες του Κυπέλου και Έλληνες διαιτητές στη διοργάνωση. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Υπάρχουν Ολυμπιακοί αγώνες στους οποίους δεν συμμετέχουν άνθρωποι αλλά κάτι άλλο.
3: Έχουμε τις νέες τάσεις στο dating που και σήμερα θα αναλύσουμε.
2: Κάτι ακόμα θα μάθουμε. Αλλά εννοείται ότι έχουμε και ένα φανταστικό διαγωνισμό με ετήσιες υποτροφίες για μαθητές τόσο γυμνασίου όσο και λυκείου για τα φροντιστήρια Μέθοδος αξίας 2.500 ευρώ, παρακαλώ. Μείνετε εδώ για να μάθετε πώς θα τις διεκδικήσετε. Έρχονται όλα αυτά μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στον Θοδωρή, ο οποίος βρίσκεται στην οικοδομή. Βοηθάει, λέει, ένα φιλαράκι. Ο Θοδωρής σίγουρα κάνει το γερανό.
1: Τι κάνει?
0: Σίγουρα κάνει το γερανό.
1: Παίρνει πράγματα από εδώ και τα πάει εκεί.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Μάλιστα, ξέρεις, μάλιστα.
0: Γιατί πραγματικά είναι, μπορεί να σε πάρει να σε σηκώσει με τη μία.
1: Εμένα συγκεκριμένα δεν νομίζω.
0: Εσένα συγκεκριμένα παστίχημα. Λοιπόν, challenge.
1: Δεν
0: Θοδωρή,
1: νομίζω.
0: Να ξέρεις ότι θέλω να έρθεις.
1: Θοδωρή, εγώ
0: εδώ...
1: λείπαμε τη μέση σου, αγόρι μου. Μην.
0: Όχι, Γιώργο, σε έχει για πρωινό.
1: Άσε ρε, τώρα που με έχει για πρωινό.
0: Σε έχει για πρωινό, σου λέω.
1: Τι είναι, Ολυμπιονίκη τη Αρισβαρών.
0: Θα μπορούσε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα που σίγουρα στο λιοπύρι, στη ζέστη, κάτω από τον ήλιο.
1: Κοίταξε τώρα, έχουμε ήλιο, έχουμε και 28 βαθμού Κελσίου, του οποίου όμω του αισθανόμαστε σαν 31, θέλω να σας πω. Και...
0: Άξι, καλά είναι. Άξι. Δεν είναι 11 της Στοκχόλμης που είπαμε.
1: Όχι, 11 θα ήταν καλά. Η 31 δεν είναι καθόλου καλή. Όπως ούτε 35 που θα φτάσουμε το μεσημέρι. Εδώ που λέμε, α, τελείωσε το καλοκαίρι. Πού τελείωσε, παιδιά, πιο πολλές ζωές τώρα μας κάνει. Είστε με τα καλά σας. Λοιπόν, τρεις μέρες ακόμα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Η υπομονή με τη ζέστη. Μετά φαίνεται ότι ένα κλικ υποχωρούμε προς τους 30. Μην φανταστείτε ότι θα πέσουμε παραπάνω.
0: Εκεί το 30 είναι μια χαρά.
1: Και μετά πάλι ξαναλίγο μέχρι τα μέσα της εβδομάδας ξανασηκώνεται. Αλλά ναι, αλλά Σαββατοκύριακο θα είμαστε πιο κοντά στους 30 παρά στους 35.
0: Άντε, ωραία, μια χαρά. Λίγο καλοκαίρι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι πόσο Αυγούστου?
1: Θα είναι 48, περίμενε.
0: 35 Αυγούστου.

0: τόσο.
1: Τόσο πολύ σας αγαπάμε από εδώ μέχρι τον ουρανό. Καλημέρα σας.
0: Τόσο εδώ, ναι.
1: Ναι, τόσο. Θες λίγο να συνεργαστείς. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Όχι, γιατί εγώ θέλω να πάμε στους δρόμους.
0: Έχει κίνηση.
1: Δεν ξέρω. Βάλε καμιά κόρνα από κάτω.
2: Έχει. Στο περιφερειακό υπάρχει μποτιλιάρισμα. Είναι από τις 40 εκκλησίες μέχρι και την Τούμπα. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και λίγες έτσι καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλου. Στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Λίγες καθυστερήσεις όμως έχουμε και στην Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικητής.

0: Πάμε λιγάκι στα αθλητικά. Σήμερα το βράδυ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφιας στην Νέα Φιλαδέλφια για βέβαια να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Είναι η πρώτη έτσι ελληνική ομάδα που ρίχνεται στις μάχες των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ακολουθούν βέβαια και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ευχηθούμε να μπουν όλες οι ομάδες σε ομίλους.
1: Με το καλό.
0: Την League Phase των κυπέλων που συμμετέχουν. Να πούμε ότι την Παρασκευή, Γιώργο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουκρανία όσον αφορά τον μπάσκετ τώρα.
1: Okay, με το καλό κι αυτή.
0: Λοιπόν, στην Ρίγα και την Δευτέρα την Ισπανία.
1: Την Ισπανία. Την τόσο Ισπανία. Γρήγορα, γιατί το ένα πάνω στο άλλο.
0: Ναι, είναι τα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ που λίγο κινδυνεύουμε να μείνουμε εκτός και θα είναι μεγάλο πλήγμα η εθνική μας ομάδα
1: να
0: μείνει εκτός. Όσο αφορά τα υπόλοιπα της Champions League, Γιώργο, να ξέρεις ότι.
1: Έλα, πες μου να δώσω.
0: Από αρχές Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν λοιπόν έτσι οι φάσεις.
1: Δεν έχει ακόμα.
0: Όχι, θα σου
1: πάνω που πήγα να χαρώ, είπα θα κάνουμε τους φίλους μας πλούσιους εδώ πέρα. Ναι, με τις προγνώσεις που θα έδινα και τα λεφτά που δεν θα παίρνανε. Να πω κάτι.
0: Έλα, για πες.
1: Ναι. Ο Απόστολος Χρήστου πήρε κάποιο χρυσό μετάλλιο σε κάποιου μεσογειακού αγώνε. Πες το και αυτό, άνθρωπε, μου να μην χαρούμε με ένα χρυσό.
0: Στο δελτίο.
1: Άντε, Σοφία, εντάξει, καλά έκανε. Σοφία, μπράβο, τι θέλω να το πούμε κι εμείς. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά.

0: Έλα, αφού πιάσαμε τα αθλητικά, ας πάμε λιγάκι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες των ρομπότ.
1: Ρομπότ!
0: Στο Πεκίνο, Γιώργο, στο Πεκίνο.
1: Αλήθεια. Δεν μας στάνανε οι άνθρωποι τώρα. Θέλαμε τα ρομπότ να τα βάλουμε. Τι να κάνουν, δηλαδή, με συγχωρείς.
0: Τρέχουνε, κάνουνε. 16 χώρες, λέει, συμμετέχουν σε αυτούς. 51 αθλήματα. Σπάσαν και το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt. Βέβαια, ξεκινάνε να τρέχουνε. Δεν σταματάνε. Αυτό δεν έχει αυτή
1: όταν
0: εντολή.
1: Όταν ο τείχος σταματάνε.
0: Αυτή η εντολή δεν έχει ακόμα.
1: Να πω κάτι. Ναι. Εγώ τα ρομπότ, στα βίντεο που έχω δει τουλάχιστον, ναι. Ούτε να περπατάνε καλά-καλά. Κοίτα, αυτά πώς τρέχουν, ας πούμε.
0: Αυτά που είδες ήταν τα περσινά μοντέλα. Τα φέτινα είναι πιο εξελιγμένα. Το άλλο έχει, άμα δεις, κάνει και tai chi, πολεμικές τέχνες, μια αρμονία.
1: Να σου πω λίγο. Αν το ρομπότ σταματάει κάθε φορά που βρίσκει τείχο, στον επόμενο αγώνα θα βάλουμε άλλο ή το συνεφέρνουνε, υπάρχει μια ειδική ομάδα με τα κατσαβίδια τους εκεί πέρα.
0: Φαντάσου σε 5 χρόνια από τώρα, Γιώργο, θα σταματάνε, θα πανηγυρίζουν, θα δίνουν κόλλα 5. Τέξ, το ένα το άλλο, θα αγκαλιάζονται το ένα με το άλλο.
1: Θα περιμένω εγώ να φτάσει 2030 για να κάνω κόλλα 5 με το ρομπότ.
0: Όχι εσύ,
1: μας λέγανε θα πετάνε τα μάξια το 2000 και το 2030 θα κάνουμε κόλλα 5. Για όνομα του Θεού.
2: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Αυτό είναι το πρωινό σας και εμείς φυσικά είμαστε εδώ για να σας χαρίζουμε απλόχερα το γέλιο, τη διάθεση αλλά και δώρα.
1: Δύο πολύ μεγάλα δώρα στα social του Κοσμοράδιο αυτή την εβδομάδα. Ένα στο Instagram, ένα στο Facebook. Ετήσιες υποτροφίες για εσάς που έχετε στην παρέα. Μαθητές τόσο γυμνασίου όσο και πρώτης λυκείου. Τα φροντιστήρια Μέθοδος που εδώ και 32 χρόνια έχουν αυτή την εκπαιδευτική συνέπεια που χρειάζεστε και θα τα βρείτε σε τρία μέρη.
0: Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι σύμφωνα με τα στοιχεία βέβαια μαθαίνουμε ότι 9 στους 10 αριστούχους της περιοχής κάθε χρόνο είναι μαθητές της Μεθόδου.
1: Φυσικά. Σε Ωραιόκαστρο, Τούμπα και Καλαμαριά θα το βρείτε. Εμείς σας έχουμε, όπως είπαμε, δύο διαγωνισμούς. Ο ένας, μια υποτροφία για κάποιον μαθητή ή μαθήτρια όποια τάξη του γυμνασίου θέλετε εσείς, που βρίσκεται στη σελίδα μας στο Instagram. Και ο άλλος για μαθητή ή μαθήτρια της πρώτης λυκείου που βρίσκεται στη σελίδα μας στο Facebook.
0: facebook.com/κοσμοράδιο951.
1: Μπαίνετε, κάνετε όσα σχόλια θέλετε, γιατί φυσικά έχετε έτσι πιο πολλές πιθανότητες να είστε οι νικητές ή νικητρές του διαγωνισμού. Και εμείς την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση για αυτά τα δώρα συνολικής αξίας 2.500 ευρώ.

0: Όλο λείπετε. Εμείς για ποιο ξυπνάμε κάθε πρωί εδώ πέρα?
1: Αποκλείεται, καλέ, εδώ από είναι. Εγώ τους βλέπω.
0: Από τις 6.30 ξυπνάμε εδώ κάποιοι.
1: Από ποιες?
0: Κάποιοι ξυπνάνε και 8.
1: Κάποιοι μένουν πιο κοντά. Τι να κάνω τώρα, συγγνώμη, δεν φταίω εγώ.
0: Οπότε εμείς εδώ ξεκινάμε 8 η ώρα. Άρα πρέπει 8 παρα 3 να δίνετε το παρόν.
1: Έτσι, να ακούτε την πρώτη καλημέρα. Αλλά και πιο μετά να έρθετε, εμείς μέχρι τις 12 εδώ είμαστε. Μην στεναχωριέστε καθόλου. Και εννοείται ότι αν ξυπνάτε και πιο νωρίς, υπάρχει και η Μαρία Παζαρούλα με το
0: κουτσέραπι. Δεν σας έδωσα τέτοια επιλογή.
1: Εγώ σας την έδωσα.
0: Μην
1: στεναχωριέστε, αλλά ναι, 8 είναι να έρχεστε. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους.
0: Σοφία.
2: Έχουμε μία ενημέρωση αρχικά από την φίλη ακροάτρια την Ιωάννα. Υπάρχει τρακάρισμα, λέει, στη Μουδανιών, στην αερογέφυρα της Θέρμης. Όντως είναι με κατεύθυνση εκεί προς το κέντρο της πόλης. Επίσης, αρκετές καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών και της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και μερικές ακόμη έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, εκεί στο ύψος της Μαρτίου, πάλι με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

0: Επίθεση!
1: Αυτό είναι το σύνθημα.
2: Ό,τι φεύγει, λέει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Θοδωρή, σε περιμένουμε απόψε το βράδυ στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς.
2: Φέρουμε και μπέργκερ.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Θοδωρή είναι ανοιχτό σε καινούργιε προτάσει. Δεν έχει θέμα.
2: Σήμερα.
0: Δεν έχει θέμα.
2: Αλλά είναι από εδώ. Οπότε.
0: Εντάξει. Δεν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα είναι ότι θέλει ο Αλεξάνδρος για να περάσουμε εξαιρετικά σε αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία που μα έχει ετοιμάσει.
2: Και παίζει και πολύ εντό έδρα ο Θοδωρή. Γιατί από Καλαμαριά είναι εκεί. Έχει μεγαλώσει σε διάφορες γειτονιές εκεί της Καλαμαριάς.
0: Και μπράβο του. Από πολλές γειτονιές και από τις γύρω πόλεις σίγουρα. Όλοι οι φίλοι του θα έρθουν για να τον απολαύσουν σε αυτή την υπέροχη συναυλία που μας έχει ετοιμάσει. Να σφραγίσει το καλοκαίρι και αυτός με τη σειρά του σε μια υπέροχη βραδιά όσο γυρίζει η γη. Έτσι λέγεται το summer tour του.
2: Σήμερα θα δώσουμε έτσι καμιά προσκλησούλα. Τι λες?
0: Κοίταξε, κανονικά δεν θα έπρεπε. Αλλά.
2: Άντε, εντάξει, οκ. Okay. Αυτά λοιπόν.
0: Επειδή μας ξέρετε εμάς τώρα και τελευταία στιγμή μας αρέσει. Να σας κάνουμε τέτοιες εκπλήξεις, αφού μας λέτε, σας παρακαλούμε μια τελευταία. Βρείτε κάτι, κάντε κάτι. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ.
2: Πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο λοιπόν και στείλτε μήνυμα ευθύς αμέσως στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Φέρεις, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε τις συμμετοχές σας γιατί έχουμε διπλή πρόσκληση.
0: Φυσικά και έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς, τις δύο τελευταίες συλλεκτικές. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας και καλή τύχη.

0: Έχει πει η Νατάσα.
1: Έχει πει.
0: Τι δεν έχει πει.
1: Άκουσα, έχει μπει και λέω, κοιτάζω την πόρτα και λέω πού έχει μπει.
0: Τώρα έρχεται να σε βρει. Λοιπόν, έχει πει πολύ ωραία τραγούδια, αλλά πολλά από αυτά θα έλεγα ότι περιγράφουν έτσι ζόρικες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Σε ένα τέρι ανάμεσα. Εμείς σήμερα θέλουμε να περιγράψετε το άλλο σας μισό ή την έλλειψή του με ένα ελληνικό τραγούδι. Ποιο θα διαλέγατε, τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, λέει η Νατάσα.
0: Με το καλό, με αισιόδοξο, ναι.
2: Βοριάς απών, λέει η Ελίνα.
0: Ωραίος και βοριάς και αυτός ρομαντικός.
1: Μάλλον στο απών θέλει να εστιάσει.
0: Λες να είναι απών.
2: Καψούρικο, το επόμενο γονίδι, σαν δεν ήσουν εσύ, λέει η Σπυριδούλα.
0: Α, ωραία, ναι.
2: Και η Βιβί, λέει, σε αυτό το τρίο έπιασε κρύο.
0: Τι είναι αυτό, καλέ?
1: Α, πολύ ωραίο. Μπράβο.
0: Πολύ καλά.
1: Έχουμε, είπαμε, Viber. Τηλεφωνάκι, τι έχουμε.
0: Θες να γίνει κουαρτέτο. Ωραία.

0: Καλημέρα στην παρέα. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ανεβαίνουμε μαζί.
1: Καλώς ήρθατε
0: κάθε πρωί.
1: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, έχουμε τη στάση στο dating, Γιώργο, κάθε μέρα. Α, αυτό που σα αρέσει.
0: Συγγνώμη, ναι, αμένα είναι το αγαπημένο μου θέμα. Άλλη μια κατηγορία dating που μάλλον δεν θέλω να ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν. Call modeling.
0: What?
1: Call modeling.
0: Call.
1: Ναι, ναι.
0: Τι call. Όχι, πώς γράφεται εννοώ, ρε παιδί μου, το call για να καταλάβω.
1: Σαν το σκυλάκι.
0: Call. Ναι,
1: σαν το σκυλάκι.
0: Πες το λίγο με προφορά για να καταλάβω.
1: Call.
0: Με φωνάζουν σαν το call.
1: Call.
0: Και τρέχω, λοιπόν, είμαι η Λάση.
1: Όταν προσπαθείς, λέει, να συμπεριφέρεις σαν ένα καλό και χαρούμενο σκυλάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Φιλικό, πρόθυμο και εύκολο. Στόχος είναι να γίνεις ο τέλειος, έξι αγάπητος και χωρίς δράματα σύντροφος. Ή από την άλλη να ψάχνεις επίδεση ένα τέτοιο σύντροφο.
0: Μάλιστα.
1: Call.
0: Call.
1: Call.
0: Όχι, call. Call.
1: Call.
0: Όχι, ρε Μάνο, δεν λέγεται έτσι.
1: Πώς, δεν ξέρω καλά.
0: Call λέγεται.
1: Call.
0: Να σου κάνω.
1: Η κόλλη.
0: Ωραία.
1: Modeling.
0: Πάλι μας δίδαξες και σήμερα. Δεν, φαντάζομαι εντελώς τυχαία με το ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκύλου, για να πούμε κάτι πιο σοβαρό και της προκοπής, αφιερωμένη στον αγαπημένο μας τετράποδο φίλο, ή μάλλον σε έναν από τους.
1: Γιατί για σένα, λέει,
0: μην αδικήσουμε τις γατούλες. Αλλά ναι, εννοείται. Και ο Άλεξ εδώ.
1: Και στον Μάρκο που γνώρισα χθες.
0: Ποιος είναι ο Μάρκος?
1: Ένας πολύ όμορφος αδέσποτος σκυλάκος.
0: Μάλιστα. Στο κοσμοράδιο.gr θα δείτε ένα άρθρο έτσι αφιερωμένο στους φίλους μας και σε ιδέες που μπορείτε να βοηθήσετε και τους φίλους μας που δεν έχουν οικογένεια.
1: Που έγινε δεσποζόμενος, έτσι να το συμπληρώσω.
0: Έτσι έκανε και ο Μάρκος, μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Άντε, μπράβο του. Πάντα τέτοια.
2: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Σταρόβας.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις οδηγών για τροχαία ατυχήματα τις τελευταίες ώρες. Ο ένας οδηγούσε μεθυσμένος και ο άλλος χωρίς δίπλωμα. Προσωπικός βοηθός για ΑΜΕΑ. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Ρέθυμνο. Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Πάργα. Συνελήφθη άνδρας που κατέβασε το μαγιό του σε παραλία και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα. Μακελιό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άνδρας σκότωσε 8 συγγενείς του σε οικογενειακό δείπνο και αυτοκτόνησε. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιο είναι το παιδικό τραύμα που μπορεί να αφήσει ουλή στον εγκεφαλό μας?
3: Γιατί τα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ διδάσκουν νέο μάθημα και προκαλούν.
2: Και φυσικά έχουμε κι άλλον ένα θεατρικό διαγωνισμό για την παράσταση Group Therapy στο Θέατρο Σικαίων. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλώς ήρθατε αυτό το ωραίο πρωινό Τετάρτης. Μόνο δεν έχεις γκρινιάξει γι' αυτό, για το ότι είναι Τετάρτη σήμερα.
1: Έχω απαρηγορηθεί
0: και από το μετρό Καλαμαριά.
1: Όχι, έχω πηδήσει, οπότε δεν ασχολούμαι. Άλλο.
0: Λοιπόν, με τις Τετάρτες γενικότερα.
1: Γιατί Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δείτε τώρα όμως, όταν έχεις καλά αντανακλαστικά ως κράτος. Δηλαδή και βλέπεις, ας πούμε, ότι τα προγράμματα σπουδών είναι κάπως ελιπέστατα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε σου λέει.
0: Δεν σαν εμάς, ναι.
1: Κοίτα, η Gen Z έχει βρει το δικό της glamour job. Παλιά έλεγε, ας πούμε, θα γίνω ποδοσφαιριστή, θα γίνω μπασκετμπολίστη, θα γίνω γιατρός δικηγόρος. Βέβαια, η Gen Z έχει βρει, όπως είπαμε, το δικό της glamour job.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Influencing.
0: Α, και τι θα κάνουν, πανεπιστήμιο?
1: Οι μισοί και παβάλε νέοι στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν δημιουργοί περιεχομένου για κοινωνικά δίκτυα.
0: Ναι.
1: Και έτσι τα αμερικάνικα πανεπιστήμια αποφάσισαν να μην μείνουν θέατες.
0: Να καλύψουν το κενό αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Να εισπράξουν τα δίδακτρα, φαντάζομαι. Λοιπόν, γιατί όλα γι' αυτά γίνονται.
1: Από το φθινόπωρο του 26 τώρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα μεγάλα προσφέρουν πλέον επίσημα πτυχία και εξειδικεύσεις στο πώς να γίνει κάποιος influencer και να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στην οικονομία των δημιουργών.
0: Θα έχουν bachelor, master, όλα.
1: Τα πάντα όλα. Τα πάντα.
0: Να έρθει, ήρθε ο ανιψιός μου από την Αμερική, έχει κάνει μεταπτυχιακά δύο το παιδί.
1: Αυτό.
0: Σε τι, ένα στο TikTok, ένα στο YouTube. Αυτό. Τι να πω, Παναγία μου.

0: Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Γι' αυτό είστε εδώ συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
2: Τι. Πρέπει να μένουν κάποια πράγματα όρθια.
0: Να, και πέντε από μένα και κρατώ τα και αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, επειδή σε βλέπω θες λίγο αέρα να πάρεις να συνέλθεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να βγούμε μια βολτίτσα στους δρόμους της πόλης, γιατί η φίλη οδηγή κάτι μου λέει ότι έχουν αντιμετωπίσουν θεματάκια.
3: Ισχύει. Παραμένει, έχει κάτω ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό, στην Μουδανιών βασικά. Στο ύψος εκεί της Θέρμης με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης και στον περιφερειακό όμως έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο άλλο έτσι ιδιαίτερο θέμα.

0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κόσμο Ράδιο 95,1 για αυτό το πρωινό μέχρι τις 12 από τις 8 χωρίς το κορίτσι μας, βέβαια. Την Μιράντα μας, η οποία απολαμβάνει τις απλωτές της.
1: Πού ξέρεις, μπορεί να είναι σε βουνό.
0: Μπορεί να απολαμβάνει τις απλωτές της.
1: Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, καλά να περνάτε εσείς που είστε διακοπές και μας έχετε παρέα. Τώρα, για εσάς που είστε στην πόλη και θέλετε κάτι ωραίο να κάνετε αυτό το Σάββατο, σας έχουμε μία πάρα πολύ όμορφη παράσταση. Το Group Therapy που ίσως είχατε την ευκαιρία να το ακούσετε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε στην Θεσσαλονίκη, αλλά στο Θέατρο Σικαιών θα είναι η πρώτη φορά που θα το απολαύσετε. Μια κωμωδία που βασίζεται σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Και φυσικά έχει να κάνει με κάποιες παρεξηγήσεις.
0: Λοιπόν, Κυριακή στις 9 στο θέατρο, όπως είπαμε, Σικαιών, θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις ευθύς αμέσως. Αν στείλετε μηνύματα στο 6982-951-951, είναι ο αριθμός Viber του Κοσμοράδιο 95,1 και γράψετε τη λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές σας. Είπαμε, 3 διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας.
2: Αλλά παίρνουν όλα 10 νούμερα.

0: Radio 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Ωραία,
1: τι ωραίο
0: φίλε.
1: Τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Πολύ μου αρέσει.
0: Ωραία, φίλε.
1: Τι έπαθες πάλι εσύ.
0: Στο τέλειωμα έτσι που το αφήνει και ναι. Το τραγούδι και ακούς τη φωνάρα τη Πέγκυζινα.
1: Ωραία, νόμιζα και κάτι άλλο παραπονιώσουν.
0: Όχι, μωρέ.
1: Και έλεγε ωραία, φίλε, ωραία, φίλε.
0: Λοιπόν, για να σου πω, Γιώργο, ναι, έχει κάποιε πληγέ μήπω στον εγκέφαλο. Τραύμα.
1: Άμα συγκριθώ με σένα, σίγουρα όχι. Από μόνο μου όλο και κάτι θα έχω.
0: Μπορεί να έχει στρε όταν ήσουν μικρό.
1: Δεν είχα εγώ στρε όταν ήμουν μικρό.
0: Λοιπόν, γιατί το έντονο στρε κατά την παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο για χρόνια. Αυξάνοντας λέει την ευαισθησία σε άγχος, κατάθλιψη και άλλες διαταραχές.
1: Μάλιστα.
0: Να το είδες.
1: Και φεύγει κάπως αυτή η ουλή που αφήνει στον εγκέφαλο το.
0: Α, δεν ξέρω τώρα αν βάλει αλυφούλα.
1: Σε δουλειές τώρα.
0: Να περάσει.
1: Αν βάλω αλυφούλα. Τύρο καυτερί. Δύο παντσέτες. Μια μερίδα πατάτες. Μία ζύρο γιατί προσέχουμε. Αυτά.
0: Κοίτα.
1: Παραγγελία μου.
0: Οι επιστήμονες λέει πάντως διαπίστωσαν ότι αυτό το πρώιμο στρες όταν είσαι παιδί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο είναι πακεταρισμένο το DNA σου και μέσα σε συγκεκριμένα κεφαλικά κύτταρα. Κατάλαβες.
1: Λες να παχαίνω επειδή ήμουν μικρό αγχωμένο.
0: Λες, δεν ξέρω.
1: Δύο πιτούλες θα ήθελα να προσθέσουμε στην παραγγελία, τις ξέχασα πριν. Αυτές και μια καυτερή.

0: έχουμε δώσει πολλά πράγματα σήμερα, έτσι. Νούμερο είναι επιτυχία. Σα έχουμε δώσει και δώρα. Χαμό γίνεται, άντε.
1: Παράπονο δεν έχετε. Μερικές ευχές ακόμη να δώσουμε στα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα. Την Αδριανή, Ανδριάνα, όπως θέλετε να την πούμε.
0: Την Άνδρο.
1: Και στην Αταλία επίσης.
0: Ναι, μη σα
1: είπα. Ή με όποιον άλλο τον υπάρχει. Και Νατέλη, και Ναταλίνα.
0: Σε λίγο. Σου έχω για την Άνδρο. Θα σου πω.
1: Θα μου πει λίγο για την Άνδρο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω. Όχι, δεν θα σου πω εγώ. Η Σοφία θα σου πει τώρα για του δρόμου τη Θεσσαλονίκη, ίσω και τη Χαλκιδική. Τι έχουμε, Σοφία?
2: Έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή στη Μουδανιών, στο ύψο τη Θέρμη με κατεύθυνση προ Θεσσαλονίκη. Στον περιφερειακό επίση μποτιλιάρισμα στο ύψο τη Τούμπα με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Και λίγε καθυστερήσει υπάρχουν τώρα και στην Χαλκιδική, συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι, αλλά και στο δεύτερο, στο φανάρι τη Νικήτη.

0: ξέρεις, γενικά τα πρόστιμα είναι τσουκτερά στην οδήγηση και τα λοιπά. Αν παραβιάσεις, αν κάνεις κάτι.
1: Να μην παραβιάσεις, μάνα, και ναι, να μην έχεις πρόστιμα.
0: Κοίτα, στην Άνδρο, τώρα που λέγαμε.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Πολλά. Λοιπόν, έκοψαν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, Ανδριάννα, δεν γιορτάζει σήμερα.
1: Ό,τι να είναι, ναι, ναι, χρόνια πολλά.
0: Έκοψαν κλίση, λέει, σε έναν άνθρωπο 700 ευρώ.
1: Γιατί?
0: Οδηγούσε μεθυσμένος.
1: Α, δεν θα έπρεπε. Πολύ κακό αυτό.
0: Τώρα θα μου πεις, αυτό δεν γίνεται, δεν συμβαίνει συχνά. Γιατί είναι?
1: Δεν πρέπει, βρε μάνα μου, να συμβαίνει συχνά, γι' αυτό σκοτώνει τον κόσμο όλη την ώρα.
0: Τι οδηγούσε?
1: Τι?
0: Τι οδηγούσε?
1: Τι οδηγούσε? Όχι αυτοκίνητο από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι.
1: Ούτε μηχανάκι. Πατίνι.
0: Όχι.
1: Ποδήλατο.
0: Άλογο.
1: Άλογο.
0: Ναι.
1: Εμπίπτει στον κώδικο δικής κυκλοφορίας το άλογο.
0: Ξέρω, αφαίρεση 9 βαθμών από το δίπλωμα οδήγησης.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: είναι
0: 700,
1: πολύ αυτή, ε.
0: 700 ευρώ το πρόστιμο. Μάλιστα. Γιατί συνελήφθη να οδηγεί.
1: Ας πω κάτι.
0: Άλογο.
1: Αμά ο κύριος όμως φαινόταν πολύ έξαλλος πάνω στο άλογο και κάλπαζε στους δρόμους της Άνδρου. Φαντάζομαι κάποιος έπρεπε να επέμβει. Ποιος θα επέμβει, με συγχωρείς δηλαδή.
0: Γιατί και το αυτοκίνητο όταν λένε δεν έχει 200 άλογα το τέτοιο. Αυτό είχε ένα άλογο.
1: Αυτός ήταν μόνο με ένα. Ορίστε, έπρεπε να τον λυπηθείτε. Ντροπή.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χωρίζει.

0: σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα σας έχουμε κάνει μια ερώτηση και έχετε απαντήσει.
1: Βεβαίως, ξέρω ότι κάθε πρωί στη σελίδα μας στο Facebook κάτι της ανεβαίνει και περιμένει τις δικές σας απαντήσεις. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε αν θα έπρεπε να περιγράψετε το τέρι σας ή την έλλειψή του. Με ένα ελληνικό τραγούδι, ποιο θα διαλέγατε?
0: Σοφία.
2: Αν είσαι ένα τέρι από Νίκο Βερτή, λέει ο Νίκος. Συγκοινωνούν τα δοχεία, λέει η Σοφία. Στη λεωφόρο της αγάπης, γράφει εδώ πέρα η Τζιάννα. Και η Βασούλα λέει: Μακεδόνας στο λευκό το πύργο πήρε τα φιλιά
1: της. Και είχε σπίτι στην Καλαμαριά, τώρα θα πηγαίνει και με το μετρό.
0: Τι πήρε. Μετά το λευκό πύργο πήρε τα φιλιά της, γιατί και εμείς όταν πηγαίναμε εκεί στο λευκό πύργο και είσαι κάτι παγκάκια, κάτι τέτοιο.
1: Τότε που είχε περίπτερα. Δεν τα θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Εγώ πώς τα θυμάμαι, ρε Σιμάνο.
0: Θυμάμαι, ρε.
1: Ο Πέτρο είναι μεγαλύτερο μου και τότε. Δεν είναι μεγάλο, μετά.

0: Έχουν πρίξει να με ρωτάνε πότε ξεκινάει τις εμφανίσεις ο Νίκος. Πότε ξεκινάει.
1: Θα περιμένετε. Από εδώ θα το μάθετε. Μην αγχώνεστε.
0: Περιμένετε. Μην βιάζεστε. Ναι,
1: το, αυτό που ξέρουμε
0: θα σας πάω
1: ότι έρχεται.
0: Όλες θα σας πάω.
1: Σιγά εσύ. Εκείνες και εγώ. Ναι. Σοφία, για πες, τι λένε οι φίλοι μας. Κάπου θέλουμε να στείλουμε χαιρετίσματα.
2: Η άλλη Σοφία από το Γιαννιτσά. Καλημέρα, λέει. Σας ακούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και θέλει να αφιερώσει στον κύριο Μανώλη, στον πρόεδρό μας, το τραγούδι του Απόν Βοριάς.
1: Μάλιστα. Άντε, αφιερωμένο λοιπόν από τη Σοφία, όχι τη δικιά μας, την άλλη. Πολλά πολλά χαιρετίσματα. Τώρα εμείς καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά γρήγορα.
1: Τι να κάνουμε από εδώ, γιατί έρχεται η Ραφαηλία Ντοντογλου, η οποία θα σας κρατήσει την τροφιά τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες, παρακαλώ.
0: Μην χάσετε με τίποτα, γιατί έχει και σήμερα και φιμπρίο και διάθεση.
1: Και θα αύριο το πρωί πάλι παρέα θα ξεκινήσουμε τη μέρα από το Μάνο Βολάνη.
0: Τη Σοφία Στεφανίδου.
2: Και το Γιώργο Τσεσμέτζη.
1: Καλή.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
0: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αύριο στις 3 το μεσημέρι ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του μετρό προς την Καλαμαριά. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκάμινη. Δημήτρης Κόκοτας, δημοσία δαπάνη η κηδεία του τραγουδιστή. Ιταλία, υποχρεωτικά μαθήματα Ιταλικών στους γονείς ξένων μαθητών όταν τα παιδιά έχουν χαμηλές επιδόσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Φωτιά στη νύχτα, ανάβει η Ρίτα. Αυτό είναι ο Μιχάλη Χατζηγιάννη και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Αντώντογλου. Πού σας πετυχαίνω, πώς είστε, πώς περνάτε. Αν έχετε ξεμείνει κάπου στην πόλη, μην αγχώνεστε γιατί όλα καλά θα πάνε. Όσο είμαστε παρέα, όλα γενικά πάνε καλά. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2 ώρο. Οπότε κάνε καφέ, παρήγγειλε καφέ ή κατέβα να πάρει, ό,τι σε κάνει χαρούμενο τέλος πάντων. Και έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, να ξέρετε, στον περιφερειακό. Αν κατευθύνεσαι ανατολικά από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων, θα κάνεις λίγη υπομονή. Κατά τα άλλα, η πόλη είναι ψιλοάδια στους δρόμους τουλάχιστον. Και γενικά, βασικά δεν είδα πολύ κόσμο στον δρόμο. Στην Χαλκιδική, υπομονή στην Καλυθέα αλλά και στην Κρυοπηγή, έτσι, αν έρχεσαι από Καλυθέα. Στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Αυτά. Αυτά για την ώρα. Μια χαρά είμαστε. Εγώ λέω να πάρουμε ένα αεροπλάνο και να πάμε από Μέχικο, Ρίο, Μαρόκο, Μιλάνο. Να πάμε παντού με την Ελένη Φουρέιρα.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

κύματα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

0: Και σε με λένε εξελογιάστρα. Αυτή είναι η Ήβη Αδάμου και την ακούω στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλια. Εδώ το γλυκό στην παρέα από τις 12 μέχρι και τις 2, λοιπόν. Και θέλω να σχολιάσω, παιδιά, ότι δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό ώρες-ώρες και συναντάμε άτομα από την πόλη μας στα πιο περίεργα μέρη. Για παράδειγμα, εγώ τώρα είχα πάει στη Ζάκυνθο, είχα κατέβει εκεί κάτω στις Μυζήθρες που είναι κάτι τέλος πάντων τεράστιοι βράχοι που πας με το καραβάκι και κολυμπάς από το καραβάκι μέχρι την παραλία. Και δεν είχα το κινητό μου μαζί, τέλος πάντων, δεν είχα την αδειά βροχηθήκη. Και λέω, πρέπει κάποιος να με βγάλει φώτα εδώ πέρα, δεν γίνεται να χάθει τέτοιο ήλιο βασίλαμα. Βρήκα εκεί πέρα κάτι κοπελίτσες, τους μιλάω, ξέρω εγώ, αγγλικά. Λέω, μπορείτε να με βγάλετε μια φώτα, μετά να μου τη στείλετε. Μην τα πολυλογώ, ήταν σαλονικές. Οπότε, φιλιά να στείλω στη Γεωργία και την Ελένη, δεν ξέρω αν ακούνε, αλλά μου είπαν ακούνε. Τώρα τι να σας πω, έτσι μου είπαν, έτσι σας λέω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1. Μην πάτε πουθενά.
1: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Κωνσταντίνος Αργυρός και ψέματα. Ακούσω όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντότογλου και στέλνω τα φιλιά μου σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα, σε όσους ήσασταν εδώ από πριν. Στο φίλο μου τον Τάκη εκεί, το γνωστό. Λοιπόν, επίσης να πω και στο Μάριο που είναι συντονισμένος, μην ξεχάσω. Να πω και ένα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, την Ανδριανή, τον Ανδριανό, την Αταλία, την Ναταλή, όλα τα σχετικά ονόματα. Λοιπόν, και την Ανδριάνα, είναι και η Ανδριάνα, είναι από το Ανδριανός. Λοιπόν, χρόνια πολλά να χαίρεστε το όνομά σας. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε έτσι με επιτυχίες να ανεβαίνουμε και να περνάμε ωραία. Έχουμε και pick the song, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Για τώρα μένει συντονισμένος και ακούμε Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: σου αυτό.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου. Και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι ο Νίκος Βέρτης, ερωτεύτηκα, ακούστε το Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Τότογλου στην παρέα σου από τις 12 μέχρι τις 2. Έχουμε άλλο ένα 40 λεπτό, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να σου πω για το Pick the Song, γιατί το τραγούδι που παίζει στις 2 παρατέταρτο, δηλαδή σε ένα 25 λεπτό, θα το διαλέξετε εσείς και για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Θοδωρής Φέρης, εδώ.
1: Εδώ θα γυρίσεις. Εδώ που με σκότωσες θα έρθεις μια μέρα ζωή να ζητήσεις.
0: Θοδωρής Φέρης, χίλια κομμάτια.
1: Χίλια κομμάτια θα γίνω και ένα-ένα θα αφήνω κάθε κομμάτι μου.
0: Ένα από τα δύο λοιπόν θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο εν ώψη της συναυλίας του απόψε στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παρέα με Κοσμοράδιο, πάντα το απολαμβάνεις και αυτό και όλα. Οπότε μπες να ψηφίσεις, έχει ανέβει εδώ και ώρα η ψηφοφορία. Απλά εντάξει, το λέω τώρα, δεν πειράζει. Θα σου φέρω και διαγωνισμό μετά, οπότε μένεις φυσικά κοσμοστονισμένος.
2: Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
4: Δήμος Αναστασιάδης.
2: Τίτλος.
4: Απόφασή σου.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Ακούς το Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλέτα, το κλειστή παρέωσα από τις 12 μέχρι τις 2 φυσικά. Και σου έχω διαγωνισμό, σου έχω μια πλήρη ετήσια υποτροφία για ένα παιδί πρώτης ή δευτέρας δημοτικού αξίας 160 ευρώ από τα κέντρα ξένων γλωσσών Βεζεργιανίδου. Δύο σημεία στη Σταυρούπολη έχουν να ξέρετε. Και είναι εκεί πέρα από το 1989 ένα εκπαιδευτικό όραμα που έχει μείνει βασικά ως αποτύπωμα στις ζωές πολλών μαθητών. 36 χρόνια είναι εκεί, οπότε καταλαβαίνεις. Διδάσκουν αγγλικά, γερμανικά και ισπανικά μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που καλύπτουν όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, αυτό που θα κερδίσεις εσύ το κάνεις φυσικά δώρο στο παιδάκι σου ή σε ένα άλλο παιδάκι, όποιο θες, όποιο συμπαθείς, όποιο συμπαθείς περισσότερο. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 698-2951-951 με το ονοματεπώνυμό σου κενό και τη λέξη υποτροφία. Καλή τύχη και εμείς ακούμε Έλενα Παπαρίζου, υπάρχει λόγος.

0: εγώ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, Αχ καρδιά μου, στο Κοσμοράδι 95,1 το ακούς και το απολαμβάνεις αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης που ελπίζω να σε πετυχαίνω έτσι κάπου παραλιακά. Γενικά όλο το καλοκαίρι παραλιακά πρέπει να το περνάμε για να νωρίω, γιατί στην πόλη όπου και να είσαι η αλήθεια είναι ζεσταίνεσαι, εκτός αν έχεις κανένα κλιματισμό έτσι τουρμπο ιστορίες και τέτοια. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στην Κοζάνη και στο Βαγγέλη, στον Αποστόλη, στον Αναστάσιο που απολαμβάνει την πύρα του και σε σένα που ψήφισες για Θοδωρή, φέρει και 1000 κομμάτια γιατί αυτό είναι το νικητήριο Pick the Song. Το άλλο ήταν το εδώ. Εγώ νόμιζα θα βγει εκείνο. Βασικά ήθελα λίγο να βγει εκείνο. Αλλά τα 1000 κομμάτια είναι αυτό που ψηφίσατε οι περισσότεροι. Αυτό είναι που θα παίξει. Μην ξεχνά σήμερα το βραδάκι τον απολαμβάνουμε. Το Θοδωρή φέρει στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα γίνει χαμός. Μόνο αυτό έχω να πω. Φυσικά έχετε κερδίσει πολλές προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο. Αλλά μέχρι τότε πάμε να, έτσι να προετοιμαστούμε με 1000 κομμάτια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ζήνα και διώξε την πίκρα. Ακούς το Κοσμοράδιο 95,1, γιατί έτσι πρέπει να κλείνει η εκπομπή. Με καψούρα, αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς δεν μπορώ εγώ. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία, το γλυκί είμαστε παρέα από τις 12. Και τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, γιατί έχει έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος και θα ράξει μαζί σου στην παρέα σου για το επόμενο δύο ράκι να σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Ξέρεις τώρα με επιτυχίες, με όλα τα σχετικά που ξέρεις και αγαπάς εδώ στο Κοσμοράδιο. Φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Πέμπτη ακόμα αύριο. Νομίζω είναι Παρασκευή αύριο. Δεν ξέρω γιατί. Ήμουν πεπισμένη. Εγώ κάθε μέρα Παρασκευή θέλω να είναι, αλλά δεν είναι. Κατάλαβες, δεν πειράζει. Όλα καλά θα πάνε όμως. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ και εμείς θα λέμε πάλι αύριο στις 12. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο έχει ετοιμάσει, λέει, κλωνοποιημένα ανθρώπινα σώματα, τα οποία θα είναι έτσι. Θα βρίσκονται εκεί πέρα. Θα το έχεις στην ντουλάπα σου. Ένα κλωνοποιημένο σώμα θα υπάρχει εκεί πέρα. Και όταν θα θες εσύ να. Θα μεγαλώσεις, θα
2: κάνει τα ρεπομό.
1: Θα γεράσεις, ας πούμε, κτλ. Θα πάρουν, λέει, τον εγκέφαλό στο μυαλό σου. Θα το βάλουν, λέει, στο σώμα το άλλο και θα ζεις για πάντα. Θα έχει τις γνώσεις σου, το μυαλό σου, την εφράδια λόγου, την. Ό,τι άλλο έχεις.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Γίνεται έτσι, ας πούμε. Να χάσουμε κάπου 5 κιλά από εκείνο το σώμα, να το βάλουμε να είναι έτσι λίγο
1: σώμα,
2: πιο.
1: Δεν θα είναι ίδιο με σένα.
2: Κλωνοποιημένο, είπες. Άμα είναι κλωνοποιημένο, θα πάθει ό,τι έπαθε το δικό μου.
1: Μπορεί να παραγγείλεις τον Brad Pitt.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να κλωνοποιηθώ. Ευχαριστώ. Θα προτιμήσω την μοναδικότητα. Είμαι μια φορά, αυτό είναι. Όσο με προλαβαίνετε, με προλαβαίνετε.
1: Δεν γίνεται.
2: Μετά, γεια σας, έφυγα. Αυτό ήταν, ψάξτε να με βρείτε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
4: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψης σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αύριο στις 3 το μεσημέρι ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του μετρό προς την Καλαμαριά. Χαλκιδική. Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκάλεσαν άγνωστοι σε σύστημα πρόσβασης αμαίας στη θάλασσα. Αθήνα. Οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης με την απειλή βίας. Ερευνάται και άλλη καταγγελία σε βάρος του. Βέλγιο. Έξαρση σαλμονέλας με τουλάχιστον 306 κρούσματα. Μεσογειακοί αγώνες. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο.

0: 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: το πόνο. Φύτου λευκού πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξυπνάμε κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτη, στο οποίο θα μορφύνουμε παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9.51. Βέβαια, σήμερα είμαστε φορτσάτοι και ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς είναι και μέρα συναυλίας με Θοδωρή Φέρη το βράδυ στις 9 στην Καλαμαριά, όπου νομίζω, αν οι προβλέψεις μου είναι σωστές, από αύριο θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τη συγκεκριμένη συναυλία. Πάμε αμέσως βόλτα στους δρόμους, όπου λίγες καθυστερήσεις συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και στα φανάρια σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα αυξημένη κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα 28 Οκτωβρίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακώς, κάποια θεματάκια έχουμε στο ρεύμα προς ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα πάλι μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Γρήγορη βόλτα και στη Χαλκιδική επίσης, όπου σε καλή κατάσταση είμαστε εκεί. Οπότε καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο. Και ανεβαίνουμε μαζί κάπως έτσι πολύ όμορφα. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έτσι ακριβώς και εις ανώτερα λοιπόν. Γιώργος Αγκοσέως έπαιξε δυνατά μόλις το μεσοβδόμαδο και τους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως παιδιά να πούμε πως από αύριο Πέμπτη σε λειτουργία μπαίνει επιτέλους το μετρό και προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς και από και προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως επανέρχεται και το πλήρως ωράριο λειτουργίας της γραμμής. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνικό Μετρό, από αύριο στις 3 το μεσημέρι ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα να τίθενται σε διάθεση των επιβατών. Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται φυσικά στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από αύριο Πέμπτη ως εξής: Δευτέρα με Πέμπτη από τις 5 και 4 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ, όπως αντίστοιχα Παρασκευή και Σάββατο, παιδιά, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Με το καλό να πούμε, καλό τάξιδο σε ένα έργο που έρχεται να συμπληρώσει μεγάλο κομμάτι του συγκοινωνιακού παζλ της Θεσσαλονίκης. Να το χαρούμε, εύχομαι, και να το διατηρούμε ως αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Όσο για τα υπόλοιπα, εννοείται μένεις κόσμος συντονισμένος. Σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες, οπότε μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ενδυμίσω εβδομάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά. Πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο, Δευτέρα έπαιξε δυνατά στους 9.5 και 1. Εμείς εδώ σταθερά ανεβαίνουμε μαζί, πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο πιο κοντά έτσι στο Σαββατοκύριακο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber που μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις, όπως παράλληλα όπως κάθε μέρα εκεί λέμε τα πάντα για οτιδήποτε θέλεις ή χρειάζεσαι στο 6982-951-951. Επίσης τις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σήμερα σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά. Όπως χρόνια πολλά σήμερα σε Αδριανή, Ανδριάνα, Ανδριανή, Αδριανό και Ναταλία. Να χαίρεστε το όνομά σας έτσι με πολλές χαρές και υγεία. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε από την εφαρμογή μας, είτε από το κοσμοράδιο.gr. Αμέσως πάμε για μουσική, παιδιά. Μοναδική Νατάσα, σκουπιδιάρικο, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Το απολαμβάνουμε, παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Αυτό ακριβώς να τους πεις. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου Γιώργο Σαμπάνης. Μην ανησυχείς, έπαιξε το απολαύσαμε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα σε ακόμη ένα πολύ όμορφο έτσι καλοκαιρινό μεσημέρι με το θερμόμετρο να κουμπά τους 31 αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Έστεις στους 35. Με ζεστούλα λοιπόν για ακόμα μια μέρα και σε περίπτωση που χρειαστεί έτσι να βγεις έξω τέτοιες ώρες. Οργανώνεσαι φυσικά με ελαφριά και ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπελάκι, καλή ενυδάτωση. Όπως επίσης, αν το χρειαστείς, να ξέρεις πως σε κάθε Δήμο λειτουργούν σημεία που μπορείς να δροσιστείς, όπως και τα καταστήματα εδώ στο κέντρο, βρίσκεις ανάλογη δροσιά που μπορεί να χρειάζεσαι. Όσο για την εβδομάδα, περιμένουμε να εξελιχθεί ιδανικά σε ένα τέλειο σενάριο με ηλιοφάνεια και μέσο όρο του 31 μέχρι και την Κυριακή. Από ό,τι βλέπω, μια χαρά τα πράγματα. Οπότε είμαστε πάρα πολύ άνετοι. Συνεχίζουμε έτσι, κανονίζουμε για κάποιους άλλους, την συνέχεια στις βουτιές και διακοπές τους, απολαμβάνοντας το υπόλοιπο του φετινού καλοκαιριού. Όσο για την μουσική μας, έρχεται Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: Είναι η μεσημεριανή μας καντάδα με απόν. Το απολαύσαμε μόλις στο μεσοβδόματο στους 9.5 και 1. Εδώ είμαστε λοιπόν με άκρος καλοκαιρινή διάθεση και ενέργεια σε ακόμη ένα μεσημέρι. Και σήμερα αμέσως να πούμε πως είναι η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό το, πώς να το πω, το πολυτάλαντο πλάσμα που έχει ανάγκες, συναισθήματα και ποτέ δεν πάβει να μας εκπλήσει με τη γενναιοδορία της ψυχής του, τις ικανότητες και την προσωπικότητά του. Όπως και να έχει, αγαπάμε τα ζώα, αλλά τα σκυλάκια λίγο παραπάνω. Λοιπόν, από την άλλη τώρα αμέσως να πούμε στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 26 Αυγούστου, πως το 1740 γεννιέται ο Ζωζέφ Μισελ Μογκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου μαζί με τον αδερφό του Ζακ. Σαν σήμερα το 1743 γεννιέται επίσης ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. Αργότερα το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, το οποίο σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Όπως τέλος το 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με την δική τους δισκογραφική εταιρεία Apple. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι έπαθε, καλέ, γιατί λες εγώ.
3: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες, Γιώργο. Έκανα.
2: Σε ξέρω και από τις άλλες που φαίνονται όλες πολύ εύκολες.
3: Έκανα ένα ταψί μακαρόνια φούρνου και τα λοιπά με κάτι τυριάκι, κάτι τέτοια.
2: Πού είναι το ταπεράκι?
3: Έφαγα το μεσημέρι.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά μου κάτσε λίγο βαρύ, λέω ρε φίλε.
2: Α, μην έτρωγες το μισό ταψί.
3: Ναι, ολόκληρο μη σου πω.
2: Ολόκληρο.
3: Λοιπόν, και το βράδυ ήπιαμε κάτι κοκτέιλ και πίτσα.
2: Καλέ, γέρος άνθρωπος, δεν φοβάσαι τίποτα.
3: Δηλαδή.
2: Σιχώτια, τραγλικερίδια, τέτοια όλα δεστράφη πήγαν χθες.
3: Με το που γύρισα στο σπίτι, γιατί ξέρει 11.30 έχω σβήσει διακόπτες, αλλιώς δεν θα με βλέπετε το πρωί.
2: Πανιάτο, ναι.
3: Έκανα γυμναστική.
2: Τι έκανες?
3: Το βράδυ.
2: Από τις τύψεις σου.
3: Σκινάκι, βάρη, υφτά, κέτεμπελ, χαμός.
2: Γενικά ήθελες να μείνεις στον τόπο με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε από έμφραγμα, είτε από ανακοπή.
3: Στα κόκκινα
2: ήταν.
3: Στα κόκκινα την έζησα τη χθεσινή ημέρα.
2: Και παρόλα αυτά πάλι καθαρά την έβγαλες.
3: Ιδέες όμως.
2: Δεν θα μας λυπηθεί ο Θεός ποτέ.
3: Και πολύ έτσι χαλαρός. Όλα καλά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείστο απόψε τμήμα του περιφερειακού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης λόγω εργασιών για το flyover. Προσωπικός βοηθός για αμαία. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Καβάλα. Δύο συλλήψεις για φωτιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο μας λόγω του φαινομένου El Niño. Ποδόσφαιρο. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης ανακοίνωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ στις ομάδες του Κυπέλου και Έλληνες διαιτητές στη διοργάνωση.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: φτάσαμε.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σε το βράδυ στην Καλαμαριά είναι τραγουδάρα που θα απολαύσουμε. Φυσικά, εγώ σας είπα, έχω βάλει τα στοιχήματά μου, έχω κάνει τις προβλέψεις μου όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Για να δούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Για πάμε, είναι το μεσοβδόμαδο με εμάς, θα το ομορφαίνουμε παρέα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως, για όσο οδηγείτε, να πούμε πως προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου και στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης. Όπως αντίστοιχα, κάποια προβλήματα έχουμε και στα φανάρια σε μοναστήρια και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα. Κινητικότητα έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως μικροπροβλήματα, βασικά προβλήματα αυτή την ώρα συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη και στην Κωνσταντινού Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στο ύψος του 424, όπως και από την Ανοτούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως κάποια προβλήματα συναντάς και στο ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε πάμε και Χαλκιδική, όπου μια χαρά και όλα εκεί και στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο πόδι. Οπότε καλό δρόμο σε όλους. Πάμε αμέσως να ανεβάσουμε ένταση. Γιατί έρχεται Νίκος Βέρτης, παιδιά, δεν σε νοιάζει. Είναι classic, είναι αγαπημένο, παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας με εμάς πάντα εδώ. Πάντα μαζί στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: γίνεται.
1: Ρη Ελληνίδου, εξηγήστε μου, έπαιξε το απολαύσαμε μεσοβδόμαδα στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί για ακόμα ένα καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτης και φυσικά είσαι και μένεις μόνιμα συντονισμένος, καθώς έρχονται σύντομα και άλλοι διαγωνισμοί για τις επόμενες συναυλίες. Δηλαδή, έχουμε δώσει για Θοδωρή Φέρη ήδη, οπότε έρχεται meet and greet και διπλές προσκλήσεις για την Κατερίνα Λιόλιου. Έρχονται διαγωνισμοί και on air και στο Instagram. Μετά την Κατερίνα, 7 Σεπτεμβρίου ακολουθεί Στέλιος Ρόκος. 12 έχουμε φυσικά τον αγαπημένο Αντώνιο στην παραλία Θεσσαλονίκης, όπου κάτι ετοιμάζουμε και για εκεί. Επίσης, φετινές συναυλίες έχει προσθεθεί και ο Πάνος Κιάμος, παιδιά, στις 16 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Όπως μέσα σε όλα αυτά που ετοιμάζουμε είναι και τα φετινά music events της Δέθο, που εκεί φέτος από την επόμενη Κυριακή και για μία ολόκληρη εβδομάδα, 6 με 13 πιο συγκεκριμένα, θα απολαύσουμε 6 του μηνός Λευτέρη Πανταζή με Άντζελα Δημητρίου, 7 στα Βέντο Μαρσό Δαφνή Λόρενς, 8 Πάνο Μουζουράκη με Κωστή Μαραβέγια, στις 9 είναι Έλλη Κοκκίνου με την Ανδρομάχη, 10 Ελεονόρα Ζουγανέλη, 11 Ακύλας και 13 Ρία Ελληνίδου, σε ένα μαγικό καλοκαίρι το οποίο θα ολοκληρωθεί με όλες τις αγαπημένες μας συναυλίες, όπως και τα μεγαλύτερα φυσικά μουσικά events, να έχουν πάντα σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Επιστρέφω!
2: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
3: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: αγιασμό.
1: Νούμερο 2.
0: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: καρδιά.
1: Μέλισσες, μοναχική καρδιά. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί. Έπαιξε κάτι πολύ αγαπημένο μόλις δυνατά στους 951 σε τραγούδι που θα στείλω στον φίλο το Θωμά εκεί στην Γερμανία. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Αμέσως πάμε για καλησπέρα σου. Θέλω να στείλω στην Ειρήνη, τον Θοδωρή, τη Χριστίνα, τον Γιώργο, την Στέλλα, μόνιμα κοσμοσυντονισμένη. Στέλλα, την Ανθή, τον Χρήστο, την Έλληνα, την Αναστασία, την Αντιγόνη, την Ελευθερία, όπως και τη Μαργαρίτα στο Πεφοχώριο. Που τι γίνεται, ρε Μαργαρίτα, εκεί μόνιμα το μισό καλοκαίρι το κορίτσι κοντεύουμε Σεπτέμβρη και ακόμα απολαμβάνει τις διακοπές της. Και αν αυτό δεν είναι διακοπές, τότε πείτε μου τι είναι. Εννοείται. Επίσης, καλησπέρα σε όλους, είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά μένεις ενημερωμένος και φυσικά βρίσκεις τα πάντα πρώτος. Επίσης, να πούμε ότι είμαστε παντού και στα social, οπότε μας ακολουθείτε και εκεί στους επίσημους λογαριασμούς μας και σε YouTube και σε Spotify. Όσο για την μουσική μας, αμέσως τι έρχεται, έρχεται Faith O'Hara, αντισυμβατική σχέση και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Βύση Αιγαίο, φιγουράρει μόνιμα στην τριάδα του Top 5 εβδομάδα. Το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και ναι, καταλαβαίνω ότι ζούμε σε μια εποχή, παιδιά, με τρελούς ρυθμούς, άγχος και ατελείωτο screen time. Οπότε το να εξασφαλίσεις 8 ώρες ποιοτικού ύπνου οριακά μοιάζει με άθλο. Και ενώ μπορεί να έχεις γεμίσει έτσι το κομωδίνο σου με συμπληρώματα μελατονίνης, η πραγματική απάντηση να ξέρεις ότι κρύβεται στο πιάτο σου, που πιο συγκεκριμένα σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως υπάρχουν μερικές τροφές, ειδικά αν καταναλωθούν πριν από τον ύπνο, οι οποίες λειτουργούν ως σαμποτέρ του νευρικού σου συστήματος. Οπότε και αμέσως ο Δόκτωρ Χαροκόπος βάζει την ποδιά του και σου λέει τι πρέπει να αποφύγεις να τρως τουλάχιστον 2 ώρες πριν κοιμηθείς. Οπότε στο νούμερο 1 είναι η σοκολάτα, παιδιά. Το νούμερο 2 κίτρινα και παλαιωμένα τυριά. Στο 3 τα εσπεριδοειδή. Νούμερο 4 καυτερά και πικάντικα πιάτα. Όπως τέλος στο 5 βρίσκεται το παγωτό. Οπότε κράτα το βραδινό σου ελαφρύ. Σβήσε αυτούς τους 5 υπόπτους από το βραδινό μενού και δώσε στο σώμα σου την ηρεμία που χρειάζεται για να κάνει restart. Όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα σήμερα σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο. Και αμέσως πάμε για μουσική. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελεύθερος. Παίρνει σειρά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί και να το απολαμβάνουμε αμέσως πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στους 9.51.

0: τραγούδι και αυτό. Στέλιος Ρόκος, Θάλασσα. Ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τις 4 το μεσημέρι μας, στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω να πούμε ότι εμείς φυσικά δίνουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς για να φτιάξουμε ένα μαγικό, ίσως το καλύτερο μέχρι τώρα καλοκαιρινό βράδυ και συναυλία για φέτος. Έχουμε και αδυναμίες, παιδιά, τι να κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει φυσικά εντός έδρας, έτσι θα δώσουμε στο Θοδωρή αυτό που του αξίζει, αυτό που του αναλογεί στην παρούσα φάση. Στα καλύτερα το Θοδωρής, πολύ φορματισμένος, έρχεται εκεί που ξεκίνησαν όλα. Οπότε ραντεβού εκεί, να είστε νωρίς, παιδιά, γιατί θα γίνεται χαμός και φυσικά όπως και σε όλα τα άλλα μέρη της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η πρόσβαση δεν είναι εύκολη όσον αφορά τα αυτοκίνητα και το πάρκινγκ. Αν με ρωτάς, 7:30-8 παρά το αργότερο να είσαι εκεί. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι, Πέμπτη στις 2 ακριβώς, εφόσον υπάρχει ακόμα φωνή. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσα αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένει κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ας πάμε λιγάκι για στους Ολυμπιακούς Αγώνες των ρομπότ.
3: Ρομπότ! Δεν μας στάνανε οι άνθρωποι. Τώρα θέλαμε τα ρομπότ να τα βάλουμε. Τι να κάνουν δηλαδή, με συγχωρείς.
2: 16 χώρες λέει συμμετέχουν σε αυτούς. 51 αθλήματα. Σπάσαν και το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt. Βέβαια, ξεκινάνε να τρέχουν. Δεν σταματάνε. Ναι. Αυτή η εντολή δεν έχει ακόμα.
3: Να πω κάτι. Εγώ τα ρομπότ, στα βίντεο που έχω δει τουλάχιστον. Ούτε να περπατάνε καλά-καλά. Αυτά πώς τρέχουν, ας πούμε.
2: Αυτά που είδες ήταν τα περσινά μοντέλα. Τα φέτινα είναι πιο εξελιγμένο. Το άλλο έχει, άμα δεις, κάνει και tai chi, πολεμική στέγνη, μια αρμονία.
3: Να σου πω λίγο.
2: Πράγμα, ναι.
3: Αν το ρομπότ σταματάει κάθε φορά που βρίσκει τοίχο, στον επόμενο αγώνα θα βάλουμε άλλο ή το συνεφέρνουνε. Υπάρχει μια ειδική ομάδα με τα κατσαβίδια τους εκεί πέρα.
2: Φαντάσου σε 5 χρόνια από τώρα, Γιώργο, θα σταματάνε, θα πανηγυρίζουν, θα είναι κόλλα 5. Το ένα το άλλο θα αγκαλιάζονται το ένα με το άλλο.
3: Θα περιμένω εγώ να φτάσει 2030 για να κάνω κόλλα 5 με το ρομπότ.
2: Όχι σίγουρα.
3: Μας λέγανε θα πετάνε τα μάξι και το 2000 και το 2030 θα κάνουμε κόλλα 5.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις οδηγών για τροχαία ατυχήματα. Ο ένας οδηγούσε μεθυσμένος και ο άλλος χωρίς δίπλωμα. Δήμος Πολυγύρου. Πάνω από 170 ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα σε κοινόχρηστους χώρους απομακρύνθηκαν από την παραλία των Καλυβών. Ένοπλες δυνάμεις. Προκηρύχθηκαν 1000 θέσεις ΕΠΟΠ. Πορτογαλία. Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε πλήθος. 12 τραυματίες. Συναυλίες. Σήμερα στις 9 η ώρα ο Θοδωρής Φέρης στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: δεν ξεχνιούνται όσα ζήσαμε. Για μένα μια ζωή
1: του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε
2: μαζί.
1: Ανεβαίνουμε
2: μαζί.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Έτσι λοιπόν, γιατί όλα πρέπει να είναι μαγικά, αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και εμείς ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 σήμερα, Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Είμαστε 1, 2, 3, 4, 5 μέρες πριν πούμε bye-bye σε αυτό το μήνα και μπει ο Σεπτέμβρης και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθώς ατύχημα έχει σημειωθεί στον περιφερειακό προς δυτικά εκεί στις 40 εκκλησίες και έχουμε κινησούλα η οποία ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολιτικά. Στο κέντρο αρκετά επιβαρημένη είναι η λοφόρος Νίκης, ενώ μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στην Τζιμισκή, στην λοφόρο Μικηθοδωράκη πρώην Λαγκαδά, καθώς και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στους φωτεινούς σηματοδότες. Οπότε επέστρεψε το σύνθημα, οδηγεί κουράγιο, άκου Κοσμοράδιο. Εγώ είμαι εδώ και θα κάνω τη μέρα σου καλύτερη. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιο και ο Γιώργος Σαμπάνης, αλλά πρωτά, ξέρεις τι είσαι. Είσαι ένα 10 με τόνο, να το πει στον εαυτό σου, θα στο πούνε και ο Σάσκε. Πάρε με την Ελένη Φουρέιρα στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: λόγια θα στα πω κι εγώ, όπως μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, γιατί σήμερα θα γίνει κλήρωση για ένα μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει εδώ και μερικές ημέρες. Θα σου δώσουμε μια πλήρη ετήσια υποτροφία σε ένα μαθητή ή μαθήτρια της πρώτης λυκείου αξίας 1.500 ευρώ από τα φροντιστήρια στην εργασία. Τα φροντιστήρια στην εργασία είναι διασκορπισμένα σε όλη την πόλη, έτσι ώστε να μην έχεις κανένα πρόβλημα με την περιοχή. Έχουν μια μακρά πορεία στον χώρο της συμπληρωματικής εκπαίδευσης και έχουν αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο που θέλω να κάνεις είναι υποτροφία, κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982-951-951 και σε λίγη ώρα θα γίνει και η τελική κλήρωση. Από εμένα καλή επιτυχία και από τη Δέσποινα Βανδύ να τη χαίρεσαι σε λίγα λεπτά.
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Δήμος Αναστασιάδης.
3: Τίτλος
2: Απόφασή σου.

να τη χαίρεσαι λοιπόν. Γυρίσαμε πίσω στο 2004 σε αυτή τη χρονομηχανή που τόσο πολύ αγαπάμε και στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Σήμερα ο μήνας έχει 26 και είναι Παγκόσμια ημέρα των σκύλων. Θέλω να κοιτάξετε στα μάτια το τετράποδο χνούδωτο ή και όχι ζουσούνι σας και να το πάρετε μια τεράστια αγκαλιά και από εσάς και από εμένα αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά αν μπορούσα να κλειδωθώ σε ένα δωμάτιο γεμάτο σκυλιά θα το είχα κάνει. Δεν μπορώ και κάθε φορά που βλέπω έτσι σκυλάκι στο δρόμο πάντα πηγαίνω έτσι, το ζουζουνίζω, το χαϊδεύω, ρωτάω πρώτα εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αδριανό για την Αδριανή που έχουν την ονομαστική του εορτή και να σου πω ότι και σαν σήμερα το 1959 η British Motors Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, το οποίο το σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Και έτσι λοιπόν μεταφερόμαστε και πάλι στο σήμερα, γιατί ο Θοδωρής Φέρης το παίρνει πάνω του και μπράβο του γι' αυτό στους 9.51.

Ανάψτε τα καπνογόνα σας λοιπόν, γιατί ήρθε ο Πέτρος Ιακωβίδης και εμείς είμαστε εδώ, η καλύτερη και η μεγαλύτερη παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και επειδή ξέρεις ότι δεν μπορώ να κάνω δραματικό μονόλογο, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα στο 6982-951-951. Γράψε μου ό,τι θέλεις, ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Φτιάξε καφέ να στα πω. Πες μου τι συνέβη σήμερα και σε έκανε να χαμογελάσεις. Στείλε μια καλησπέρα. Αφιέρωσε κάτι σε έναν άνθρωπο που αγαπάς πολύ ή στείλε μου μια φωτογραφία από τα ταξίδια σου. Για παράδειγμα, ο Βαγγέλης είναι στα γραφενά, αγαπώ γραφενά. Ο Γιώργος είναι καθημερινός πελάτης, στα μόντας θα πω τώρα πια στα μηνύματα, στέλνει πριν ξεκινήσουν την εκπομπή. Και ο αριθμός 6982-951-951, τον οποίο χρησιμοποιείς και για να δηλώνεις συμμετοχή στους διαγωνισμούς μας. Και δεν λέω ψέματα, λέω αλήθεια τώρα.

Αστέρι μου, Νίκος Βέρτης, αστέρια μου, σας λέω εγώ, γιατί πραγματικά με έχει τελειώσει. Από την ώρα που σας είπα ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των σκύλων και σας έδωσα τον αριθμό του Viber, όλοι μου έχετε στείλει τα τετράποδα μουσούδια σας και εγώ τώρα είμαι έτοιμη να πέσω κάτω στα πατώματα. Λατρεύω τα σκυλιά, λατρεύω γενικά όλα τα ζώα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθώ ένα γαλλικό bulldog εν ονόματι Μίτσος. Ο Μίτσος φαίνεται καταπληκτικός. Λατρεύω τα γαλλικά bulldog ακόμη περισσότερο γιατί ροχαλίζουν, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Τα φιλιά μου στην Αλεξάνδρα, η οποία αράζει στην παραλία και πολύ καλά κάνει. Και το βράδυ έχουμε ραντεβού στο Φέρι. Τα φιλιά μου και στην Τάνια, η οποία έχει ένα μαλτεζάκι που το λέει Μαλού. Εξαιρετικό και το όνομα. Εξαιρετικά και τα μαλτέζα επίσης, πάρα πολύ σουζουνιάρικα σκυλιά. Και ξανά λέω άλλη μία φορά τον αριθμό του Viber 698-29-51-951. Και εγώ επιστρέφω στη δεύτερη μας ώρα με ένα νέο αρκετά ιδιαίτερο, το οποίο θα σας αρέσει πολύ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο έχει ετοιμάσει, λέει, κλωνοποιημένα ανθρώπινα σώματα, τα οποία θα είναι έτσι. Θα βρίσκονται εκεί πέρα. Θα το έχεις στην τουλάπα σου. Ένα κλωνοποιημένο σώμα θα υπάρχει εκεί πέρα. Και όταν θα θες εσύ να. Θα μεγαλώσεις, θα
2: κάνει τα ρεπομό.
1: Θα γεράσεις, ας πούμε, κτλ. Θα πάρουν, λέει, τον εγκέφαλό στο μυαλό σου. Θα πάρουν στο σώμα το άλλο και θα ζεις για πάντα. Θα έχει τις γνώσεις σου, το μυαλό σου, την εφράδια λόγου, την. Ό,τι άλλο έχεις.
2: Να ρωτήσω κάτι. Γίνεται έτσι, ας πούμε. Να χάσουμε κάνα 5 κιλά από εκείνο το σώμα, να το βάλουμε να είναι έτσι λίγο
1: σώμα
2: πιο.
1: Δεν θα είναι ίδιο με σένα.
2: Κλωνοποιημένο, είπες. Άμα είναι κλωνοποιημένο, θα πάθει ό,τι έπαθε το δικό μου.
1: Μπορεί να παραγγείλεις τον Brad Pitt.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να κλωνοποιηθώ. Ευχαριστώ. Θα προτιμήσω την μοναδικότητα. Είμαι μια φορά, αυτό είναι. Όσο με προλαβαίνετε, με προλαβαίνετε.
1: Δεν γίνεται.
2: Μετά, γεια σας, έφυγα. Αυτό ήταν. Ψάξτε να με βρείτε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξη.

0: 90,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληρό τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδομπίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
3: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αύριο στις 3 το μεσημέρι ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του μετρό προς την Καλαμαριά. Χαλκιδική. Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκάλεσαν άγνωστοι σε σύστημα πρόσβασης αμαία στη θάλασσα. Αθήνα. Οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης με την απειλή βίας. Ερευνάται και άλλη καταγγελία σε βάρος του. Βέλγιο. Έξαρση σαλμονέλας με τουλάχιστον 306 κρούσματα. Μεσογειακοί αγώνες. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου τα 100 μέτρα ύπτιο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: αφού δεν δουλεύκου πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αγαπάτε καταλλήλους και ακαταλλήλους. Αν αγαπάτε, τουλάχιστον θα φύγετε με μια ιδιαίτερη εμπειρία το πάθημα. Θα γίνει μάθημα. Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμπάνη και εμείς έτσι ξεκινάμε διδακτικά την δεύτερη μας ώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Χίστε και μου στέλνετε σκύλο, φωτογραφίες και εγώ έχω τρελαθεί τα φιλιά μου και στη Φωτεινή, η οποία μου έστειλε δύο χουχνούδια, θα τα πω. Είναι υπέροχα πραγματικά. Καλησπέρα και στη Σοφία, η οποία μας ακούει αυτή τη στιγμή από τη Ζαχάρο. Δεν έχω ξανακούσει συγκεκριμένη τοποθεσία, αλλά θα την αναζητήσω. Πάντως, αν εσύ είσαι στη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις ότι έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης, ενώ συνεχίζουν και υπάρχουν σταματημένα αυτοκίνητα στο περιφερειακό ή λίγο πριν το Επιταπύργιο. Οπότε έχουμε κίνηση που ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Μικροκαθυστερήσεις, θα παρατηρήσεις και Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και θέλω μία χάρη. Μείνε λίγο στη γραμμή. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος. Γυρνάμε πίσω στο 2005 και τον ακούμε δυνατά φυσικά στο Κοσμοράδιο.

σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

0: νύχτα.
1: Ας βάλουμε λοιπόν και εμείς φωτιά στη νύχτα τούτη την Τετάρτη 26 του Αυγούστου στο Κοσμοράδιο 95,1 και τονίζω τόσο έντονα την ημερομηνία γιατί αύριο 5η 27 Αυγούστου μια ιστορική στιγμή, παιδιά, για τη Θεσσαλονίκη γιατί ανοίγει το μετρό της Καλαμαριάς. Ναι, αύριο στις 26 Αυγούστου του 2026 στις 3 ώρα το μεσημέρι ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που είναι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα να τίθεται στη διάθεση των επιβατών. Αν θες να ενημερωθείς και για τα ωράρια, μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο site μας στο κοσμοραδιο.gr. Ενώ εγώ σε λίγο θα σε ταξιδέψω σε μια άλλη χώρα για ένα περίεργο έθιμο το οποίο το διάβασα, γέλασα πάρα πολύ και τώρα θέλω να κλείσω εισιτήρια για να πάω να συμμετάσχω και εγώ. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς κάνουμε ραδιο σουσού καθημερινά μέχρι τις 6.
2: Νούμερο 5.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.

0: εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.

έχεις πίσω λέγει αιώνα. Μπίσης σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός και τελικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ενώ η Δήμητρα Καβαλάρη, εγώ είμαι αυτή στο μικρόφωνο, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Εδώ είμαστε καλύτερη και μεγαλύτερη παρέα και πάμε να ταξιδέψουμε στην Ισπανία. Γιατί σήμερα, έχω στο Day Years Old που λένε, έμαθα ότι υπάρχει στην Ισπανία, συγκεκριμένα στο Μπουνιόλ της Ισπανίας, μια γιορτή που λέγεται Λατοματίνα. Ουσιαστικά έχει περισσότερο από μία ώρα φορτηγά περνούν μέσα από ένα πλήθος κόσμου με τους συμμετέχοντες να πετούν ντομάτες ο ένας στον άλλον. Όριμες κιόλας ντομάτες, φαντάσου να φας καμιά αγούρι στο δόξα πατρί να λιποδημήσεις, βάφοντας τους δρόμους και τα ρούχα τους κόκκινα. Ουσιαστικά είναι η γιορτή του ντοματοπόλεμου. Αν λοιπόν βρεθείς τη τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου κάποια στιγμή στο Μπουνιόλ της Ισπανίας, να ξέρεις ότι οι άνθρωποι αυτό ντοματώνονται. Υπέροχο, το βρίσκω υπέροχο πραγματικά. Νομίζω ότι μπορείς να βγάλεις με ένα πολύ αθώο τρόπο τα νεύρα σου και μπορείς επίσης να περάσεις και πάρα πολύ καλά. Πάμε τώρα στο Αιγαίο όμως, από την Ισπανία στο Αιγαίο. Αυτή είναι η Άννα Βύση στους 9, 5 και 1.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μπράβο.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

Αχ, ερωτικά, ερωτικά, για ένας πλούταρχος. Όλα σε σένα τα βρήκα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και να χαιρετήσω το Μιχάλη, ο οποίος θέλει να κάνει μια αφιέρωση στην κολλητή του, τη Σοφία. Να είστε παιδιά πάντα αγαπημένοι και να στηρίζεστε ο ένας τον άλλον. Η Κατερίνα επίσης θέλει να αφιερώσει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στο Χάρη και μας ακούνε τα παιδιά από τα Χενιτσά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αφιερώνω κάτι σε όλους εσάς. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Θέλω, μια και είμαστε έτσι μια ωραία μεγάλη παρέα και κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή τούτο εδώ το ράδιο Σουσού, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να πάρουμε τις κάμερές μας, να πάρουμε τις βαλίτσες μας και να πάμε, βρε αδερφέ, να κάνουμε ένα σαφάρι.

0: Έτσι λοιπόν, με τις άμυνές μας και την πεγκιζίνα κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ πραγματικά σήμερα πέρασα καλύτερα από κάθε άλλη φορά, γιατί μου στείλατε φωτογραφίες όλοι. Όλοι όσοι στείλατε δηλαδή μήνυμα από τα σκυλάκια σας και γατιά. Είχαμε μέσα και ένα χελωνάκι. Είχα κάπου, νομίζω, η φίλη Σοφία. Ναι, η φίλη Σοφία μου έστειλε και το χελωνάκι της, γιατί όχι. Οπότε έχω γεμίσει με υπέροχες εικόνες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εμείς τώρα δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο είναι Πέμπτη και φτάνουμε σιγά σιγά στα τέλη του Αυγούστου. Πέμπτη, 27 Αυγούστου στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι έπαθες καλή, γιατί λες εγώ.
3: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες, Γιώργο. Έκανα.
2: Σε ξέρω και από τις άλλες που φαίνονται όλες πολύ εύκολες.
3: Έκανα ένα ταψί μακαρόνια φούρνου και τα λοιπά με κάτι τυριάκι, κάτι τέτοια.
2: Πού είναι το ταπεράκι.
3: Έφαγα το μεσημέρι.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά μου κάτσε λίγο βαρύ, λέω ρε φίλε.
2: Ας μην έτρωγε το μισό ταψί.
3: Ναι, ολόκληρο μη σου πω.
2: Ολόκληρο.
3: Λοιπόν, και το βράδυ ήπιαμε κάτι κοκτέιλ και πίτσα.
2: Καλέ, γέρος άνθρωπος, δεν φοβάσαι τίποτα.
3: Δηλαδή.
2: Σε χώτια τρεγλικερίδια τέτοια όλα δεν χθες.
3: Με το που γύρισα στο σπίτι, γιατί ξέρει 11.30 έχω σβήσει διακόπτες, αλλιώς δεν θα με βλέπετε το πρωί.
2: Πελιάτο, ναι.
3: Έκανα γυμναστική.
2: Τι έκανες?
3: Το βράδυ.
2: Από τις τύψεις σου.
3: Σκινάκι, βάρη, υφτά, κέτεμπελ, χαμός.
2: Γενικά ήθελες να μείνεις στον τόπο με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε από έμφραγμα, είτε από ανακόπη.
3: Στα
2: από
3: κόκκινα,
2: ό,τι ήτανε.
3: Στα κόκκινα την έζησα τη χθεσινή μέρα.
2: Και παρόλα αυτά πάλι καθαρή την έβγαλες.
3: Είδες, όμως.
2: Δεν θα μας λυπηθεί ο Θεός ποτέ.
3: Ξύπνησα και πολύ έτσι χαλαρός. Όλα καλά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείστο απόψε τμήμα του περιφερειακού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης λόγω εργασιών για το flyover. Προσωπικός βοηθός για αμαία. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Καβάλα. Δύο συλλήψεις για φωτιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Παναμάς λόγω του φαινομένου El Niño. Ποδόσφαιρο. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης ανακοίνωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ στις ομάδες του Κυπέλου και Έλληνες διαιτητές στη διοργάνωση.

Velvet. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Μεσοβδόμαδα, είναι Τετάρτη, είναι 26 του μηνός. Στα μέσα της εβδομάδας ο δικός σου άνθρωπος, ο Τάσος Ριζόπουλος, έρχεται να σου φτιάξει τη διάθεση. Και διαγωνισμούς καρδούλες μου έχω. Και υπέροχες ειδησούλες καρδούλες μου και υπέροχα πράγματα σου έχω. Και όλα αυτά που κάνουν αυτή την παρέα την καλύτερη και μεγαλύτερη κάθε απόγευμα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Τάσος Ριζόπουλος σε καλωσορίζει, σε καλησπερίζει και φύγαμε για άλλη μία επιτυχία αμέσως τώρα.

0: Έφτασε η ώρα του πρώτου διαγωνισμού. Τα υπέροχα προϊόντα περιποίηση μαλλιών και Άννα μας περιμένουν και το Γιώργο Κοσμέτικ Ιώνας Δραγούμη 23 για να τα παραλάβεις. Είναι στη διάθεσή σου, αρκεί εσύ να κάνεις τη μαγική κίνηση. Να πας στο Viber, να γράψεις τη λέξη Κιάννα, το ονοματεπώνυμό σου και να στείλεις το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ένα τυχερούλη, η μία τυχερούλα πάντα μετά από κλήρωση θα κερδίσει ένα τεράστιο πακέτο, ένα υπέροχο πακέτο με τρία προϊόντα περιποίηση μαλλιών Κιάννα από το Γιώργο Κοσμέτικ και Ιώνας Δραγούμη 23. Καλή σου επιτυχία!
1: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι νοδομακίδι.
2: Γεια σας.
3: Καλημερίζω, Σύμπουλη.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Δήμος Αναστασιάδης.
4: Τίτλος
5: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Πώς πέρασε και ο Αύγουστος. Χαμπάρι δεν το πήραμε. Θα μου πεις, έχουμε ακόμη. Ναι, έχουμε. Αλλά εγώ πρέπει να σε προειδεάσω για αύριο 5η 27 του μηνός ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχής. Μια βροχόπτωση, έτσι. Να δροσιστεί το έδαφος, ρε παιδί μου, να ποτιστούν τα φυτά. Υπάρχει μια πιθανότητα λοιπόν. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί ελάχιστη 16 βαθμοί Κελσίου από τις 6 το πρωί έως τις 7. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου 3 η ώρα το μεσημεράκι. Το βοριαδάκι, το γνωστό, έως 3 με 4 μποφόρ και υγρασία 57%.

Πάμε για άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε. Τι θα μου πεις, το πρώτο διαγωνισμό, γιατί σε λίγο έρχεται και δεύτερος. Πρέπει να μείνεις στην παρέα μας, γιατί είμαι γενναιόδωρος και σήμερα μεσοβδόμαδα. Λοιπόν, ο πρώτος διαγωνισμός είναι τα υπέροχα προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Κιάνα, μου λες τέλεια. Από το Γιώργο Κοσμέτικ, υπενθυμίζω, Ιωάννης Δραγούμη 23. Παίρνεις το κινητό, στο Viber γράφεις τη λέξη Κιάνα. Και αμέσως μετά το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951 και ένα υπέροχο πακέτο με τρία, όχι ένα, όχι δύο, αλλά με τρία προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Και Άννα σε περιμένει. Καλή σου επιτυχία. Viber λοιπόν γρήγορα, γρήγορα. Και Άννα ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.

0: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου.

0: Σε προετοιμάζω ψυχολογικά, σε προειδεάζω και σου λέω ότι ο δεύτερος διαγωνισμός έρχεται σε λίγο. Δεν πρέπει να αποσυντονιστείς, πρέπει να είσαι κόσμο συντονισμένος και όχι αποσυντονισμένος, διότι και ο δεύτερος διαγωνισμός είναι εξίσου τόσο δυνατός και τόσο φοβερός που θα σε ενθουσιάσει. Μείνε στην παρέα μου.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ας πάμε λιγάκι για στους Ολυμπιακούς Αγώνες των ρομπότ.
3: Ρομπότ! Δεν μας στάνανε οι άνθρωποι τώρα. Θέλαμε τα ρομπότ να τα βάλουμε. Τι να κάνουν δηλαδή, με συγχωρείς.
2: 16 χώρες λέει συμμετέχουν σε αυτούς. Ναι. 51 αθλήματα.
3: Ναι.
2: Σπάσαν και το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt. Βέβαια, ξεκινάνε να τρέχουν. Δεν σταματάνε. Ναι. Αυτή η εντολή δεν έχει ακόμα.
3: Να πω κάτι.
2: Ναι.
3: Εγώ τα ρομπότ, στα βίντεο που έχω δει τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι.
3: Ούτε να περπατάνε καλά-καλά. Αυτά πώς τρέχουν, ας πούμε.
2: Αυτά που είδες ήταν τα περσινά μοντέλα, τα φέτινα. Είναι πιο εξελιγμένο. Το άλλο έχει, άμα δεις, ναι, κάνει και tai chi, πολεμική στέγνη, μια αρμονία.
3: Να σου πω λίγο.
2: Πράγμα, ναι.
3: Αν το ρομπότ σταματάει κάθε φορά που βρίσκει τοίχο,
2: ναι,
3: στον επόμενο αγώνα θα βάλουμε άλλο ή το συνεφέρνουνε. Υπάρχει μια ειδική ομάδα με τα κατσαβίδια τους εκεί πέρα.
2: Φαντάσου σε 5 χρόνια από τώρα, Γιώργο, θα σταματάνε, θα πανηγυρίζουν, θα είναι κόλλα 5 το ένα το άλλο, θα αγκαλιάζονται το ένα με το άλλο.
3: Θα περιμένω εγώ να φτάσει 2030 για να κάνω κόλλα 5 με το ρομπότ.
2: Όχι σίγουρα.
3: Μας λέγανε θα πετάνε τα μάξια το 2000. Και το 2030 θα κάνουμε κόλλα 5.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-4033-23.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

καρδούλες μου, ο Τάσος Ριζόπουλος πέρασε αμέσως τώρα υπέροχα πλάσματα στο δεύτερο 60 λεπτό. Για όσους μπήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Για όσους είστε από πριν, καλά κάνετε γιατί πήρατε ήδη μέρος στον πρώτο διαγωνισμό. Έρχεται και ο δεύτερος που είναι το Αριστοτέλ, αλλά όλα αυτά σε λίγο. Διότι αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη, και όποιος βιάζεται σκοντάφτη, και επειδή δεν θέλω να βιάζεστε, πάμε για άλλο ένα τραγούδι και σε λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό.

Το Αριστοτέλη είναι το σημείο συνάντησης όλων των Θεσσαλονικαίων. Βρίσκεται στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως κατεβαίνεις, όπως λέω πάντα, την πλατεία Αριστοτέλους πριν βγεις τη λεωφόρο Νίκης, στο αριστερό σου χέρι, Αριστοτέλ, σημείο συνάντησης όλων των Θεσσαλονικαίων για να πιούν τον καφέ τους, τα κοκτέιλ τους, τα αναψυκτικά τους.

0: τους να γευτούν τα υπέροχα γλυκά και βέβαια μη τι άλλο, ένα υπέροχο γαστρονομικό μενού, ένα κατάλογο με ό,τι γουστάρεις και αγαπάς. Δεν πρέπει να λησμονείς ότι στο Αριστοτέλ υπάρχουν τρεις μέρες έκπληξη. Δευτέρα, Pizza Day, όποια πίτσα και να παραγγείλεις, μισή τιμή 50% έκπτωση. Τετάρτη, Burger Day, όποιο μπέργκερ τεράστιο και χορταστικό και σε μεγάλη ποικιλία παραγγείλεις, 50% μισή τιμή θα το πληρώσεις. Και την Παρασκευή, ζυμαρικά Day, δηλαδή όποια πάστα, όποιο ζυμαρικό διαλέξεις, μισή τιμή. Να στείλω χαιρετισμού στη φίλη μου τη Χαρά που πήγε, κέρδισε και ενθουσιάστηκε και μου στείλει φωτογραφίες και μου λέει ότι πέρασε καταπληκτικά και με ευχαριστεί. Θέλετε και εσείς να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, να βρεθείτε στη θέση της Χαράς? Μου λες θέλω. Πάρε το κινητό σου λοιπόν, γράψε τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: ενθουσιασμό. Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Πληρώσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα. Μετράμε πλέον αντίστροφα. Τι έμεινε, τίποτα. Τίποτα σου λέω. Διότι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Την 20η. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. 9.30 όλη η συναυλία στο Τόξο της Χάνθ. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στα Βέντο και Μαρσό. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου Πάνος Μουζουράκης Κώστας Μαραβέγιας. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου Έλλη Κοκκίνο Ανδρομάχη. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου Ακύλας και Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου Ριελινίδου. Εντάξει, ακούσματα και μουσικές για όλα τα γούστα. Δεν θα μείνει κανένας παραπονεμένος, θα είστε όλοι ικανοποιημένοι, όλοι με Κοσμοράδιο 95,1. Καλά, μην αναρωτιέστε ποιος το παρουσιάζει. Είπε το μουτσουνάρα μου. Τάσος Ριζόπουλος για άλλη μια φορά, κεντρικός παρουσιαστής. Διότι χωρίς να γίνω κεντρικός, Music Live Events δεν γίνονται. Έλα, πλάκα έκανα. Οπότε σας στέλνουμε όλους εκεί, γιατί το Κοσμοράδιο είναι ο μέγας χορηγός.

πάμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά το σούπερ δεύτερο διαγωνισμό που είναι το Αριστοτέλ. Διότι στο Αριστοτέλ τρεις μέρες, τρεις εκπλήξεις. Δευτέρα, Pizza Day. 50% όποια πίτσα και αν παραγγείλεις. Τετάρτη, Burger Day. Όποια μπέργκερ και αν παραγγείλεις σε μια τεράστια ποικιλία από μπέργκερ, τεράστια χορταστικά, άστο σου λέω, πρέπει να το δοκιμάσεις, μισή τιμή. Και Παρασκευή πάστα, δηλαδή ζυμαρικά day, 50% έκπτωση. Μόνο το Αριστοτέλ μπορεί και τα κάνει αυτά. Και μόνο το Αριστοτέλ στην εργασία με αυτήν εδώ την εκπομπή και το Κοσμοράδιο σου δίνει τη δυνατότητα. Εσύ και άλλα τρία άτομα, δηλαδή τέσσερα άτομα η παρέα σου, απαρτιζόμενοι από σένα βέβαια και άλλα τρία άτομα, μπορείτε να δειπνίσετε εκεί και να φάτε ό,τι γουστάρετε. Αρκεί να κάνει τη μαγική κίνηση. Να γράψει τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σα και το μήνυμά σου στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έφτασε το κορίτσι μου η Άννα Κεφαλά για να κρατήσει ευχάριστη τροφιά για το επόμενο διωράκι. Καλώς την. Ναι, ναι, πες μέσα. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής πως το σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δίλατε τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σεβμουκής. Bye.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο έχει ετοιμάσει, λέει, κλωνοποιημένα ανθρώπινα σώματα, τα οποία θα είναι έτσι. Θα βρίσκονται εκεί πέρα. Θα το έχει στην ντουλάπα σου. Ένα κλωνοποιημένο σώμα θα υπάρχει εκεί πέρα. Και όταν θα θες εσύ να. Θα μεγαλώσει, θα
2: έχει. Θα κάνει τα ρεπόμο.
1: Θα γεράσει, α πούμε, κτλ. Θα πάρουν, λέει, τον εγκέφαλό στο μυαλό σου. Θα πάρουν, λέει, στο σώμα το άλλο και θα ζει για πάντα. Θα έχει τι γνώσει σου, το μυαλό σου, την εφράδια λόγου, την. Ό,τι άλλο έχει.
2: Να ρωτήσω κάτι. Γίνεται έτσι, α πούμε. Να χάσουμε κάνα 5 κιλά από εκείνο το σώμα, να το βάλουμε να είναι έτσι λίγο σώμα πιο.
1: Δεν θα είναι ίδιο με σένα.
2: Έχει κλωνοποιημένο, είπες. Άμα είναι κλωνοποιημένο, θα πάθει ότι έπαθε το δικό μου.
1: Μπορεί να παραγγείλει τον Brad Pitt.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να κλωνοποιηθώ. Ευχαριστώ. Με θα προτιμήσω την μοναδικότητα. Είμαι μια φορά, αυτό είναι. Όσο με προλαβαίνετε, με προλαβαίνετε.
1: Δεν γίνεται.
2: Μετά, γεια σα, έφυγα. Αυτό ήταν, ψάξτε να με βρείτε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
4: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
5: Άλλο κάτι.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Γιάννης Ρέμος για το ξεκίνημά μας στο Κοσμοράδιο 95,1 και πάντα μαζί για τις υπόλοιπες 2 ώρες τις επόμενες 8 με 10 ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, πάμε εμείς να φτιάξουμε το βραδινό μας το σωστό, το υπέροχο, γιατί ξέρετε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Από κίνηση τώρα στους δρόμους της πόλης, τα πράγματα τα βλέπω εντάξει, δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, πάμε λίγο στα δυτικά μια χαρά. Στα ανατολικά, βέβαια, έχουμε αρκετό μποτιλιάρισμα γύρω από το γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι η μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρη. Οπότε σας θέλω προετοιμασμένους και ψύχρεμους γενικότερα. Επίσης, μποτιλιάρισμα στην μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο, εκεί στα Φανάρια. Περιφερειακός είναι εντάξει, το ίδιο και στην Χαλκιδική, σε πρώτο και δεύτερο πόδι. Μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Οπότε πάμε εμείς να απολαύσουμε Δέσποινα Βανδύ για τη συνέχειά μας. Και φυσικά μας περιμένει και σούπερ πεντανόστιμος διαγωνισμός. Οπότε μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Εννοείται πάντα και μόνο στους 95 και 1.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μας άρεσε πολύ, γιατί χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Οπότε κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Εμείς συνεχίζουμε παρέα πάντα στους 95 και ένα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μια πολύ όμορφη επανεκτέλεση που μας αρέσει πολύ. Και έτσι συνεχίζουμε μαζί μουσικά και ωραία. Θα ανοίξουμε την επικοινωνία μας στο Viber. Εννοείται, θα έρθουμε κοντά. Δεν θέλω αποστάσεις. Δεν θέλω τίποτα να μας χωρίζει. 6982-951-951. Να μου πείτε πού σας πετυχαίνω, σε τι mood και γενικότερα όλα τα νέα σας τα σημερινά, τα προχθεσινά, τα παραπροχθεσινά, όλα θέλω εδώ να τα μοιραστούμε παρέα όπως κάνουμε εμείς κάθε βράδυ. Μαζί λοιπόν συνεχίζουμε ως τις 10. Σε πολύ λίγα λεπτά θα ανακοινώσουμε και σούπερ πεντανόστιμο διαγωνισμό για Pizza Fan, εννοείται. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει να γίνει χαμός και απόψε. Τα νέα τρέχουν, η πραγματικότητα πάντα θα μας προλαβαίνει. Αλλά εμείς είμαστε εδώ σταθερά μαζί, μια πάρα πολύ σούπερ ραδιοφωνική παρέα και απόψε στους 95 και 1.
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
0: Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Χωρίς τον παραπονό μου, τα καταφέρνουμε τελικά. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Φύγαμε για διαγωνισμό φωτιά. Γιατί σήμερα ένα τυχερό ή μία τυχερή κερδίζει από την πίτσα φαν με πάρα πολύ αγάπη. Δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian φαν με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Και εννοείται είναι πεντανόστιμες, αλλά έχουμε και νέες γεύσεις. Να τα πούμε και αυτά. Μία πίτσα με εντελώς νέες γεύσεις. Πίνσα μαργαρίτα Lime από την premium ethnic σειρά τη πίτσα φαν με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτζο, εννοείται που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε. Και υπάρχει και προσφορά πίνσα μαργαρίτα lime δώρο με green lemon lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Εσείς τώρα στέλνετε συμμετοχές στο Viber να διεκδικήσετε την πίτσα που αγαπάτε σε όποια γεύση θέλετε εσείς. Στο Viber λοιπόν 6982-951-951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη πίτσα και καλή σας τύχη.

Γιώργος Σαμπάνης, για αυτά τα λόγια που καίνε και καμιά φορά μας αναστατώνουν πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται, αλλά δεν χρειάζεται ρε παιδιά, δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε. Όχι να τα διαχειριζόμαστε όλα, αλλά τουλάχιστον να μην μας ταράζουν όλα με τρόπους που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Κάπως έτσι λίγο αντιλαμβάνουμε την πιο ήρεμη ζωή, να μην μας ταράζουν τόσο οι πιο απλές κουβέντες. Δεν ξέρω τώρα. Καλά, κάποιοι βέβαια δεν λένε μόνο απλές κουβέντες, κάποιοι λένε πολλά περισσότερα, που λίγο αναστατώνουν πολύ τη φύση μας και την ενέργειά μας. Εγώ είμαι και λίγο των ενεργειών, άστο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Πολλά φιλάκια εδώ στο φίλο μου τον Νίκο, που είναι καθοδόν για την συναυλία Θοδωρή Φέρη. Άργησες. Φίλε Νίκο, άργησες. Αυτό θέλω να σου το πω. Αλλά εντάξει, τώρα ελπίζω να τα καταφέρεις, να βρεις την άκρη. Και εντάξει, νομίζω γίνεται ήδη πανικός. Ζεσταίνεται πολύ η φάση εκεί στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και σίγουρα θα περάσουμε ένα μαγικό βράδυ. Ανυπομονούμε πολύ για αυτήν την εμφάνιση του Θοδωρή Φέρη. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Και φύγαμε για αυτή τη στιγμή για Νίκο Οικονομόπουλο. Δυνατά αμέσως τώρα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κουρασμένα.
1: Είδα να πω σε ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Εγώ έχω κολλήσει γενικά τον τελευταίο καιρό με αυτό, οπότε είπα να το απολαύσουμε παρέα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Αύριο ιστορική ημέρα. Ακόμη μία φυσικά για αυτή την πόλη, την πολύπαθη. Παραδίδεται αύριο η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε πάρει θέση και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Θα είναι πολύ ωραία η φάση όλη η αυριανή με μουσική, πολλές, γενικότερα μια πολύ ωραία κατάσταση και διάθεση και μάλιστα θα είναι και είσοδος ελεύθερη, οπότε θα κάνουμε τη βόλτα μας εκεί προς τα ανατολικά και πλέον όλα θα είναι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση, νομίζω θα εξυπηρετηθούμε όλοι πάρα πολύ, άντε με το καλό και η επέκταση προς το αεροδρόμιο να γίνει ακόμη πιο χρήσιμη αυτό το μεταφορικό μέσο, οπότε μια χαρά θα πάει και συνεχίζουμε μαζί, πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Τι έπαθες καλή, γιατί λες εγώ.
4: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες, Γιώργο. Έκανα.
3: Σε ξέρω και από τις άλλες που φαίνονται όλες πολύ εύκολες.
4: Έκανα τα ψή μακαρόνια φούρνου και τα λοιπά με κάτι τυριάκι, κάτι τέτοια.
3: Πού είναι το περάκι.
4: Έφαγα το μεσημέρι.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά μου κάτσε λίγο βαρύ, λέω ρε φίλε.
3: Ας μην έτρωγες το μισό το ψή.
4: Ναι, ολόκληρο μη σου πω.
3: Ολόκληρο.
4: Λοιπόν, και το βράδυ ήπιαμε κάτι κοκτέιλ και πίτσα.
3: Καλέ, γέρος άνθρωπος, δεν φοβάσαι τίποτα. Σε χώτια, τραγλικερίδια, τέτοια όλα στράφη πήγαν χθες.
4: Με το που γύρισα στο σπίτι, γιατί ξέρεις 11.30 έχω σβήσει διακόπτες, αλλιώς δεν θα με βλέπετε το πρωί.
3: Πελιάτο, ναι.
4: Έκανα γυμναστική.
3: Τι έκανες?
4: Το βράδυ.
3: Από τις τύψεις σου.
4: Σκινάκι, βάρη, υφτά, κέτεμπελ, χαμός.
3: Γενικά ήθελες να μείνεις στον τόπο με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε από έμφραγμα, είτε από ανακοπή.
4: Στα
3: από
4: κόκκινα,
3: ήτανε.
4: Στα κόκκινα την έζησα τη χθεσινή
3: και
4: μέρα.
3: Και παρόλα αυτά πάλι καθαρή την έβγαλες.
4: Είδες, όμως.
3: Δεν θα μας λυπηθεί ο Θεός ποτέ.
4: Ξύπνησα και πολύ έτσι χαλαρός. Όλα καλά.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου. Και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τέλειο, Τζάκι. Ο Ελένη Φουρέιρα και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πάμε να δούμε για αρχή τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και λέω για αρχή, γιατί ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά το δεύτερό μας 60 λεπτό. Άννα μεταξύ μας για ακόμη μία ώρα. Λοιπόν, ξεκινώντας από τον περιφερειακό αυτή τη στιγμή, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος του θεάτρου Γης, εκεί μετά την Τριανδρία. Προς τα ανατολικά είμαστε μια χαρά. Σε πολύ καλό επίπεδο κινείται και το κέντρο της πόλης, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και στα δυτικά το ίδιο μια χαρά. Τώρα στα ανατολικά, μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μετά το ύψος της Βούλγαρης, το ρεύμα προς το κέντρο. Επίσης, τώρα πηγαίνοντας ακόμη πιο πέρα, έντονες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Και επίσης, γεμάτα είναι τα πράγματα στους δρόμους γύρω από το γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, λόγω της μεγάλης συναυλίας του Θοδωρή Φέρη που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, και εννοείται θα σας ανεβάσουμε πολύ υλικό και στα social. Υπομονή σε αυτά τα σημεία, φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό αμέσως τώρα. Δυνατά εσένα θέλω στους 95 και 1.

0: όλα μαγικά, το μόνο σίγουρο αυτό το βράδυ. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Υπενθυμίζω, υπάρχει και το application που έχουμε δημιουργήσει για εσάς και μόνο εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε ολοζώντανα και εντός και εκτός συνόρων, καταλαβαίνεις. Μεγάλο φιλί στο Θοδωρή που είναι και απόψε συντονισμένος και τρελαίνομαι με αυτό το αγόρι. Πολλά φιλάκια εδώ στη φίλη μου την Κατερίνα, η οποία και εκείνη μας στέλνει εδώ τα μηνύματά της τα ωραία στο Viber, στο Μανώλη μου εκεί στη Χαλκιδική. Λοιπόν, παιδιά, έχω εδώ όμως το σημαντικότερο μηνύματα από την μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, που μου γράφεται ότι είναι γεμάτο όλο το γήπεδο και ακόμη μπαίνει κόσμος. Εντάξει, αυτό ήταν το μόνο σίγουρο ότι θα γινόταν αυτός ο χαμός. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Θα σας ανεβάσουμε πολύ υλικό στα social media, φυσικά Instagram και Facebook, να μας ακολουθείτε, να τα δείτε όλα, να πάρετε μια γεύση για όσους και όσες δεν καταφέρατε τελικά να παρευρεθείτε, για όσους θέλετε να αναβιώσετε τη στιγμή. Πάμε κι εμείς να απολαύσουμε τραγούδι εβδομάδας αμέσως τώρα στους 95,1.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι,
3: γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κοσμοράδιο.

0: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης.
2: Δήμος Αναστασιάδης.
0: Τίτλος.
2: Απόφασή σου.

Αυτά είναι. Έτσι, παιδιά, εμείς συνεχίζουμε μαζί. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ η φίλη μου η Μαρία μου γράφει: εντάξει, τώρα ποιος μας πιάνει με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Παιδιά, εντάξει, όμως είναι σοβαρά τα πράγματα. Θα φτάνει μέχρι τη Μίκρα, όπως βλέπω. Πέντε θα είναι οι νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Εντάξει, από εκεί που εξυπηρετούσε μόνο τους κατοίκους του κέντρου, νομίζω είναι τώρα πολύ πιο ωφέλιμα τα πράγματα τελικά. Νομίζω λέτε να αποσυμφοριστεί η πόλη. Θα δούμε πώς θα πάει η φάση. Παρ' όλα αυτά, είμαστε πολλοί και πολλές. Και όντως είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα όσο αφορά την κίνηση και την μετακίνηση γενικότερα στην πόλη. Αλλά το θετικό είναι ότι είναι μικρή η Θεσσαλονίκη μας, οπότε τα βολεύουμε. Μέλησες για τη συνέχεια. Αμέσως τώρα δυνατά. Και εγώ είμαι αλλού στους 95 και ένα φυσικά.

τα ψέματα, όμως τα βρήκες. Παράπονο δεν έχουμε. Και εμείς μαζί, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Φύγαμε για Νίκο Βέρτη. Ναι, θέλω να το ακούσω πολύ αυτό το τραγούδι. Θέλετε κι εσείς. Όμως, πρώτα θα υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας τον ωραίο. Φυσικά, στο Viber τρέχει διαγωνισμός για να κερδίσετε πίτσα φαν αγαπημένη. Στέλνετε συμμετοχή στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη πίτσα. Καλή σας τύχη. Καλά είναι και παραμονή Αγίου Φανουρίου. Φτιάχνουμε φανουρόπιτα. Σήμερα έχετε φτιάξει. Για πείτε και στείλτε τίποτα και από εδώ. Ορίστε τώρα. Νίκος Βέρτης για τη συνέχεια λοιπόν. Και παίζει δυνατά αμέσως τώρα στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1.

0: τίποτα δεν μας χωρίζει, ούτε εμάς, Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης. Βέβαια, τώρα αυτό είναι και λίγο έτσι κουλό και οξύμορο. Δεν ξέρω, τα παιδιά χώρισαν τελικά. Παιδιά, κάποιος να βγει υπεύθυνο να μας πει. Γιατί τώρα, με αφορμή αυτό το τραγούδι, τώρα και εγώ θυμήθηκα τις φήμες. Τώρα, φήμες είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Τώρα, οι πληροφορίες λένε πολλά. Εμείς τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Περάσαμε σούπερ, ένα διωράκι ζάχαρη. Ακολουθεί η Δήμητρα Σιβρή, εννοείται 10 με 12. Πάντα με τις πιο έγκυρες πληροφορίες, εννοείται, και με πάρα πολύ feedback από τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρη, φυσικά, που έχετε κερδίσει και διπλές προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς τώρα θα τα πούμε ξανά, εννοείται, αύριο το βραδάκι στις 8, και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ας πάμε λιγάκι για στους Ολυμπιακούς Αγώνες των ρομπότ.
3: Ρομπότ! Δεν μας στάνανε οι άνθρωποι. Τώρα θέλαμε τα ρομπότ να τα βάλουμε. Τι να κάνουν δηλαδή, με συγχωρείς.
2: 16 χώρες λέει συμμετέχουν σε αυτούς. 51 αθλήματα. Σπάσαν και το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt. Βέβαια, ξεκινάνε να τρέχουν. Δεν σταματάνε. Αυτή η εντολή δεν έχει ακόμα.
3: Να πω κάτι. Εγώ τα ρομπότ, στα βίντεο που έχω δει τουλάχιστον, ούτε να περπατάνε καλά-καλά. Αυτά πώς τρέχουν, ας πούμε.
2: Αυτά που είδες ήταν τα περσινά μοντέλα. Τα φέτινα είναι πιο εξελιγμένο. Το άλλο έχει, άμα δεις, κάνει και tai chi, πολεμική στέγνη, μια αρμονία.
3: Να σου πω λίγο.
2: Πράγμα, ναι.
3: Αν το ρομπότ σταματάει κάθε φορά που βρίσκει τοίχο, στον επόμενο αγώνα θα βάλουμε άλλο ή το συνεφέρνουνε, υπάρχει μια ειδική ομάδα με τα κατσαβίδια τους εκεί πέρα.
2: Φαντάσου, σε 5 χρόνια από τώρα, Γιώργο, θα σταματάνε, θα πανηγυρίζουν, θα είναι κόλλα 5 το ένα το άλλο, θα αγκαλιάζονται το ένα με το άλλο.
3: Θα περιμένω εγώ να φτάσει 2030 για να κάνω κόλλα 5 με το ρομπότ.
2: Όχι εσύ,
3: μας λέγανε θα πετάνε τα μάξια το 2000 και το 2030 θα κάνουμε κόλλα 5.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είτε και αν ψάχνετε να βρείτε, στο Κοσμοράδιο 95,1 σίγουρα ψάχνετε σωστό μέρος. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Νίκος Οικονομόπουλος για το ξεκίνημά μας. 6 λεπτά κοντά τις 10. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε, θα μου πείτε Δήμητρα, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις εσύ. Εμείς είμαστε το Θοδωρή Φέρι. Το ξέρω, βρε παιδιά, το ξέρω. Χαμός έχει να γίνει. Θα δείτε και όλα στα social media του Κοσμοράδιο φυσικά. Πόσοι ακροατές που κέρδισαν και τα κατάφεραν να βρίσκονται εκεί πέρα. Έχουμε και όλο το παρασκήνιο και γενικότερα το τι συμβαίνει, αλλά έχουμε και τις νούμερο ελληνικές επιτυχίες, έχουμε και πολλή διάθεση, έχουμε και τα καλύτερα, πάντοτε παρέα και πάντοτε μαζί με Σιβρή. Κίνηση στους δρόμους της πόλης έχουμε, λέτε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και από αυτή. Καθυστερήσεις θα συναντήσουμε στην Τζιμισκή και στα στενά του κέντρου γενικότερα, λεωφόρο Νίκης επίσης με το ύψος της Εθνικής Αμήνης, ενώ στα υπόλοιπα σημεία ανατολικότερα 3 Σεπτεμβρίου στην άνοδο και την κάθοδο, όπως και στην Κατσιμίδη αλλά και με Αγίου Δημητρίου, εκεί πέρα έχουμε περισσότερες καθυστερήσεις. Στα υπόλοιπα σημεία του περιφερειακού είμαστε καλά. Δεν βλέπω καθυστερήσεις. Στο θέατρο Δάσους εκεί, στον κόμβο της Τεριανδρίας και του Αγίου Παύλου θα κάνετε περισσότερη υπομονή, ίσως λόγω των έργων να συμβαίνει αυτό. Στα δυτικότερα έχουμε καθυστερήσει στην εσωτερική περιφερειακή, αλλά δεν είναι κάτι που έτσι μας δημιουργεί τόσο έντονο θέμα, ενώ στη Χαλκιδική τα πράγματα είναι καλά. Σε περίπτωση που δεν έχεις καταλάβει, αναβείς αμέσως τώρα στους 95.1 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Τέλειος Ρόκος. Τι τραγούδι είναι αυτό, βρε παιδιά, στο τεταρτόβραδό μας, παρέα μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, είναι από τα πολύ αγαπημένα, είναι έτσι ένα από τα τραγούδια του παρελθόντος, που όμως το ακούστο σήμερα και πραγματικά είναι σαν να μην σκέφτεσαι πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που γράφτηκε. Έτσι κάπως έχουμε και το τραγούδι, το Throwback Shock, κάθε βράδυ μας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε εσύ μου στέλνεις το Viber 6982-951-951 μαζί με τις καλησπέρες σου, τις αφιερώσεις, τις φωτογραφίες από πού είσαι, τι κάνεις και πού μας ακούς. Μου στέλνεις και ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις από το παρελθόν εκεί. 12 παρά 20, παρατέταρτο, βγαίνει στον αέρα. Το δικό σας throwback song λοιπόν στον αέρα για έναν που το έχει επιλέξει και φυσικά τα βλέπετε και στα social του Κοσμοράδιο 95,1. Ακολουθεί και η Δέσποινα Βανδιέρχεται και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με live που μας αρέσει πολύ. Και η Αναστασία δυνατά στους 9, 5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

Φυσικά και θέλω να μας αγαπάτε, αλλά μας αγαπάτε, γι' αυτό και είμαστε στην κορυφή πάντοτε παρέα και πάντοτε μαζί. Ανεβαίνουμε στο Κοσμοράδιο 95,1 και στους 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε, Τεταρτόβραδο παρέα, Τεταρτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Ακολουθούν τα καλύτερα πρωτού όμως. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Είναι έτσι 26 του Αυγούστου και θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλα τα ζωάκια εκεί έξω, τα σκυλάκια συγκεκριμένα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζωάκια και τα κατοικίδια μας, γιατί πραγματικά είναι τρομερές ψυχούλες. Λατρεύω τον μπομπάκι μου, του στέλνω όλη μου την αγάπη, του σκυλάκι μου, το Yorkshire, ξέρετε. Είναι πραγματικά μία ψυχή τόσο γενναιόδορη που σε κοιτάει στα μάτια, σου δίνει απέραντη αγάπη, χαδάκια, το συναίσθημά του, και ξέρετε, δεν υπάρχει ανταπόδοση και αντάλλαγμα για αυτό το συναίσθημα. Είμαι σίγουρη ότι όλοι οι σκυλογονείς και όχι μόνο με κατανοείτε. Οπότε χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα σκυλάκια και γενικότερα σε όλα τα ζωάκια. Ό,τι θέλετε μου στέλνετε στο Viber και συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Άγιο Βασίλεμα, δυνατά στους 95,1.

που φοβάμαι και Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν ξέρω. Αυτό το τραγούδι κάπως το συνδέω και λίγο με το φεγγάρι, κάπως έτσι, κάπως αλλιώς. Αλλά πάντοτε μου ταιριάζει με Πανσέλινο. Και επειδή το φεγγάρι έχει αρχίσει να γεμίζει, ξέρετε, αύριο είναι η Πανσέλινος του Αυγούστου. Και εντάξει, τώρα η Πανσέλινος αυτού του μήνα είναι πάντοτε από αυτές που περιμένεις, βρε παιδάκι μου. Η αλήθεια είναι ότι το φεγγάρι έχει κάτι το μοναδικό. Κάθε Αύγουστο μπορεί βέβαια να έχει να κάνει με το δικό μας το συναίσθημα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που με κάνει να το αισθάνομαι αυτό. Πάντως την Νατάσα Θεοδωρίδου πάρα πολύ την έχω συνδέσει κάπως με Πανσέλινο, κάπως με φεγγάρια, κάπως έτσι. Το έλα που φοβάμαι τώρα από την άλλη, ένα μοναδικό τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνου. Φυσικά το απολαύσαμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά στο Viber. Υπενθυμίζω το μαγικό αριθμό που μας φέρνει που έτσι πάρα πολύ κοντά κάθε βράδυ. 6982-951-951. Φιλιά πολλά και στο Βαγγέλη. Καλησπέρες και στην Αγγελική. Γεια σου, Θέμηδα. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Φιλιά και στην Άννα, το Θωμά Παγκαντακότο, συντονισμένο έτσι από τα μακριά. Γεια σου, Γιάννη και Σοκράτη. Ήδη μου στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα για το τι θα απολαύσουμε. Πάμε τώρα να δυναμώσουμε ένταση για Γιώργο Κοσέο στους 951.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιπτώσεις θα έχει μετά από τη σημερινή συναυλία του Θοδωρή Φέρη, παιδιά, σε όλους εμάς, καταλαβαίνετε. Συναισθηματικά είπαμε, είναι χαμός τώρα. Εκεί πέρα στο στάδιο από να καλαμαριάσει λίγο νωρίτερα. Ήταν και οι ερωτήσεις που έκαναν στο Θοδωρή Φέρη, γιατί το μικρόφωνο του Κοσμοράδιου 95,1 βρισκόταν εκεί πέρα για το πέστο στο Θοδωρή. Τι θέλεις να τον ρωτήσεις? Όλα τα βλέπετε στα social, ήδη έχουν ξεκινήσει τα μηνύματα και τα tags για το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Επίθεση. Χαμός λοιπόν, είναι ζωντανή η αναμετάδοση, γιατί ο Θοδωρής Φέρης λέει τα αγαπημένα μας τραγούδια, όλα αυτά που εσείς απολαμβάνετε έτσι και αλλιώς καθημερινά στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρώτες μεταδόσεις και αποκλειστικότητες που έρχονται πάντοτε εδώ στους 9.51 και σε όλα μας τα βράδια μαζί. Μαζί με Σιβρή έρχεται και το Throwback Song. Τα υπόλοιπα τα βλέπετε για το τι συμβαίνει και στη συναυλία αυτή τη στιγμή, έτσι σε live αναμετάδοση. Είναι ζωντανές οι ειδήσεις. Παρταράνε, γιατί κάνετε πάρα πολλά tags στο προφίλ του Κοσμοράδιο και καλά κάνετε. Θέλουμε να ακούσουμε τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι απολαμβάνετε από τα στιγμιότυπα της μεγάλης αυτής συναυλίας. Και φυσικά έρχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό με τα καλύτερα. Στους 9.51 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο έχει ετοιμάσει, λέει, κλωνοποιημένα ανθρώπινα σώματα, τα οποία θα είναι έτσι. Θα βρίσκονται εκεί πέρα. Θα το έχει στην ντουλάπα σου. Ένα κλωνοποιημένο σώμα θα υπάρχει εκεί πέρα. Και όταν θα θες εσύ να. Θα μεγαλώσει, θα
2: κάνει τα ρεπομό.
1: Θα γεράσει, α πούμε, κτλ. Θα πάρουν, λέει, τον εγκέφαλό στο μυαλό σου. Θα πάρουν, λέει, στο σώμα το άλλο και θα ζει για πάντα. Θα έχει τι γνώσει σου, το μυαλό σου, την εφράδια λόγου, την. Ό,τι άλλο έχει.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Γίνεται έτσι, α πούμε. Να χάσουμε κάνα 5 κιλά από εκείνο το σώμα, να το βάλουμε να είναι έτσι λίγο σώμα πιο.
1: Δεν θα είναι ίδιο με σένα.
2: Κλωνοποιημένο, είπες. Άμα είναι κλωνοποιημένο, θα πάθει ότι από αυτό το δικό μου.
1: Μπορεί να παραγγείλεις τον Brad Pitt.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να κλωνοποιηθώ. Ευχαριστώ. Θα προτιμήσω την μοναδικότητα. Είμαι μια φορά, αυτό είναι. Όσο με προλαβαίνετε, με προλαβαίνετε.
1: Δεν γίνεται.
2: Μετά, γεια σας, έφυγα. Αυτό ήταν. Ψάξτε να με βρείτε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
4: Αχα.
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γηπεδικά έχω να σας πω, πριν από λίγο στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς χαμός έχει γίνει. Πριν από 5 λεπτά ούτε το είπε το συγκεκριμένο τραγούδι Θοδωρής Φέρης. Τα story έχουν πάρει φωτιά, γίνεται χαμός και από τους ακροατές τους γερούς που έχουν κερδίσει εδώ την πρόσκλησή τους και το απολαμβάνουν από το Κοσμοράδιο 95,1. Και φυσικά γιατί και αυτή η συναυλία από τις μεγαλύτερες του καλοκαιριού, όπως και όλο το καλοκαίρι, έχει σφραγίδα υπογραφή και εννοείται στήριξη. Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. 5 λεπτά και μετά τις 11 μαζί με Σιβρή και αυτό το μεσοβδομαδό μας, το τεταρτόβραδο παρέα. Πώς μου είστε, τι κάνετε? Εύχομαι να είστε κάπου πολύ ωραία. Αν δεν είστε και εσείς στη συναυλία του Θοδωρή Φέρη, που είναι όλη η Θεσσαλονίκη, παιδιά, τι γίνεται? Χαμός που να γίνεται εκεί στην Καλαμαριά μετά από κίνηση. Πάμε όμως προς το παρόν να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα σημεία της πόλης. Έχω να πω ότι έχουμε καθυστερήσει στην Εγνατία. Γενικότερα το κέντρο είναι αρκετά γεμάτο σήμερα. Στη Ζυμισκή επίσης, με Εθνική Αμήνη και στη Λεωφόρο Νίκης στο ίδιο ύψος. Είμαστε επίσης σε δύσκολη κατάσταση και στην Κατσιμίδη προς τα δύο ρεύματα, αλλά και στον περιφερειακό. Στο ύψος των Πεύκων, εκεί στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στην έξοδο έχει μια πολύ μεγάλη, αρκετά μεγάλη καθυστέρηση με κατεύθυνση προς τα δυτικά το συγκεκριμένο ρεύμα. Οπότε υπομονή και αν μπορείτε να το αποφύγετε, φυσικά να πάρετε κάποια άλλη οδό. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά. Στη Χαλκιδική μας έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις αυτή την ώρα, όπως βλέπω στο φανάρι της Χανιώτη, έτσι και της Καλυθέας στο πρώτο πόδι. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά. Δυναμώνουμε ένταση. Έρχονται τα καλύτερα. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Τι τραγούδι είναι αυτό? Αναβίσεις στους 9, 5 και 1.

0: ωραίο στίχο. Να ήταν η αγάπη ο μόνο λόγο να μα κάνει να αγαπηθούμε από την αρχή. Εκεί πρέπει να ξεκινούν και να σταματούν όλα, παιδιά, στην αγάπη. Όχι μόνο προ τον σύντροφό μα, αλλά και στον φίλο μα, στον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μα, στον άνθρωπο γενικότερα. Και νομίζω πω η Ντόλι Πάρτον, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έτσι αυτή η θρηλυκή τραγουδίστρια τη Country Music, ήταν ένα τέτοιο άνθρωπο, ένα τέτοιο καλλιτέχνη, μια τέτοια τραγουδίστρια. Και κάθε όνειρο που είχε ποτέ, όπω έχει πει η ίδια, τα κατάφερε ή δεν γίνεται πραγματικότητα. Και έτσι κάπω ξεκίνησε από ένα τραγούδι. Η σύνθεση, λέει, ήταν η θεραπεία τη, η διέξοδο και η χαρά τη. Ευχόμαστε φυσικά συλληπιτήρια στου οικείου, όπω έγινε γνωστή ήδη, και φυσικά εννοείται ότι έχει γίνει γνωστή ανά το παγκόσμιο. Εμεί τώρα συνεχίζουμε παρέα, γιατί έρχεται Νίκο Οικονομόπουλο, Νότι Φακιανάκη, αλλά και πάρα πολύ ωραία επανεκτέλεση από Μπαύλο Γκορδί, παιδιά. Αυτό το μπράβο που μα αρέσει ιδιαίτερα και το αφιερώνουμε έτσι χωρί φόβο, με πολύ πάθο, πάντα δυνατά στου 9-5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δήμος Αναστασιάδης.
2: Τίτλος
1: Απόφασή σου.

Σοφό Κορμή και Νίκος Οικονομόπουλος είναι και το τραγούδι που έχω επιλέξει σήμερα να σας βάλω στη σελίδα μας στο Facebook. Γιατί εντάξει, είναι από τα πολύ αγαπημένα τις τελευταίες επιτυχίες βέβαια του Νίκου Οικονομόπουλου. Γιατί και από τα παλιά πραγματικά, τι να πρωτοδιαλέξει κανείς. Ό,τι ζητάτε και αγαπάτε, όλα όσα θέλετε να αφιερώσετε, να ακούσουμε παρέα σε όλα μας τα βράδια μαζί, είναι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 μαζί με Σιβρή. Παιδιά, η θερμοκρασία, παρόλο που είναι 27 λεπτά και μετά τις 11 τη νύχτα, δεν έχει αλλάξει από το 30 μπροστά. 30 και μισό δείχνει αυτή τη στιγμή, έχω να σας πω. Είναι η βαθμή Κελσίου. Και η αλήθεια είναι ότι αύριο επίσης θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Η αίσθηση θα είναι μέχρι τους 36 βαθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε σίγουρα καπέλα, δροσερά ρούχα. Εννοείται να υδατωνόμαστε συχνά. Τα κλασικά αυτά οι συμβουλές που είναι πολύ σημαντικές. Το ίδιο και η Παρασκευή. Οπότε έχουμε αρκετό καλοκαίρι μπροστά μας ακόμη. Μην μου ανησυχείτε. Έχουμε όμως και throwback shock που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Οπότε μην πάτε πουθενά. Δυναμώστε ένταση στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μπράβο.

Άστρα από την ίδια δάμα μου, μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι άκρος χορευτικό χαμός γίνεται στο στούντιο, να ξέρετε. Τεταρτόβραδο με πολύ ωραία διάθεση. Πέμπτης, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω. Είπαμε όταν είναι καλοκαίρια και ιδίως μέρες έτσι τελευταίες του Αυγούστου και του καλοκαιριού. Αλλά είπαμε, εμείς δεν είμαστε καλοχειμωνάκηδες. Αλλά γενικότερα όταν υπάρχει αυτή η διάθεση, κάθε μέρα είναι σαν το Σαββατοκύριακο. Κάθε μέρα όμως έχουμε και το throwback song. Και ήρθε αυτή η στιγμή για τον Αντρέα που το ζήτησε. Βασίλης Καράς από το Βορρά μέχρι το Νότο. Τι τραγούδι είναι αυτό, τι να πει κανείς τώρα και αυτή τη φωνή. Αείμνηστος Βασίλης Καράς, το τραγούδι αυτό είναι μοναδικό, είναι όντως ένα από τα πολύ αγαπημένα throwback. Οπότε αμέσως τώρα το απολαμβάνουμε δυνατά, πάντοτε στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: Τα κολλασμένα.
1: Πόσο πολύ χαίρομαι που σας αρέσουν τα throwback, έτσι, τα throwback song, αυτή η ενότητα της εκπομπής. Στέλνετε πολλά μου μηνύματα και αύριο πάλι εννοείται εδώ θα είμαστε για throwback song και όχι μόνο για τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, για διαγωνισμούς, δώρα, πολλή διάθεση. Και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι αύριο ανοίγει και το μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά στις 3 το μεσημέρι. Έτσι, οι πρώτοι επιβάτες του μετρό Θεσσαλονίκης από και προς Καλαμαριά θα μπορούν να το λειτουργήσουν και να το χρησιμοποιήσουν. Τα υπόλοιπα σε ό,τι αφορά το πώς είναι έτσι και αυτή η εμπειρία με αυτή την νέα γραμμή θα τα συζητήσουμε αύριο που ανανεώνουμε ραντεβού στις 10 ακριβώς. Εσείς θα ξυπνήσετε υπέροχα με Μαρία Μπαζαρούλα και Group Therapy, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος στο μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δημήτρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι έπαθες καλή, γιατί λες εγώ.
2: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες, Γιώργο. Έκανα.
1: Σε ξέρω και από τις άλλες που φαίνονται όλες πολύ εύκολες.
2: Έκανα ένα ταψί μακαρόνια φούρνου και τα λοιπά με κάτι τυριάκι, κάτι τέτοια.
1: Πού είναι το ταπεράκι.
2: Έφαγα το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά μου κάτσε λίγο βαρύ, λέω ρε φίλε.
1: Ας μην έτρωγες το μισό ταψί.
2: Ναι, ολόκληρο μη σου πω.
1: Ολόκληρο.
2: Λοιπόν, και το βράδυ ήπιαμε κάτι κοκτέιλ και πίτσα.
1: Καλέ, γέρος άνθρωπος, δεν φοβάσαι τίποτα. Σε χώτια, τραγλικερίδια, τέτοια όλα δεν χθες.
2: Με το που γύρισα στο σπίτι, γιατί ξέρει 11.30 έχω σβήσει διακόπτες. Άλλιως δεν θα με βλέπετε το πρωί.
1: Πολιάτο, ναι.
2: Έκανα γυμναστική.
1: Τι έκανες?
2: Το βράδυ.
1: Από τις τύψεις σου.
2: Σχοινάκι, βάρη, υφτά, κέτεμπελ, χαμός.
1: Γενικά ήθελες να μείνεις στον τόπο με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε από έμφραγμα, είτε από ανακόπη.
2: Στα
1: από
2: κόκκινα
1: ήταν.
2: Στα κόκκινα την έζησα τη χθεσινή
1: μέρα. Και παρόλα αυτά πάλι καθαρή την έβγαλες.
2: Είδες όμως.
1: Δεν θα μας λυπηθεί ο Θεός ποτέ.
2: Ξύπνησα και πολύ έτσι χαλαρός. Όλα καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Με επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Το παθαίνει συχνά.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και η Ρένια Λουίζη. Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

βροχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

φορά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις, τη ζωή σου που

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
0: Απόφασή σου.

0: Την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο.

0: το βιογραφικό σου.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι έπαθες καλή, γιατί λες εγώ.
2: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες, Γιώργο. Έκανα.
1: Σε ξέρω και από τις άλλες που φαίνονται όλες πολύ εύκολες.
2: Έκανα ένα ταψί μακαρόνια φούρνου και τα λοιπά με κάτι τυριά και κάτι τέτοια.
1: Πού είναι το ταπεράκι.
2: Έφαγα το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Αλλά μου κάτσε λίγο βαρύ, λέω ρε φίλε.
1: Ας μην έτρωγε το μισό ταψί.
2: Ναι, ολόκληρο μη σου πω.
1: Ολόκληρο.
2: Λοιπόν, και το βράδυ ήπιαμε κάτι κοκτέιλ και πίτσα.
1: Καλέ, γέρος άνθρωπος, δεν φοβάσαι τίποτα.
2: Δηλαδή.
1: Ψυχώτια, τραγλικερίδια τέτοια, όλα δεστράφη πήγαν χθες.
2: Με το που γύρισα στο σπίτι, γιατί ξέρει 11.30 έχω σβήσει διακόπτες, αλλιώς δεν θα με βλέπετε το πρωί.
1: Πανιάτο, ναι.
2: Έκανα γυμναστική.
1: Τι έκανες?
2: Το βράδυ.
1: Από τις τύψεις σου.
2: Σκινάκι, βάρη, υφτά, κέτεμπελ, χαμός.
1: Γενικά ήθελες να μείνεις στον τόπο με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε από έμφραγμα, είτε από ανακοπή. Από
2: κόκκινα,
1: ό,τι ήτανε.
2: Στα κόκκινα την έζησα τη χθεσινή
1: μέρα. Και παρόλα αυτά πάλι καθαρή την έβγαλες.
2: Είδες όμως.
1: Δεν θα μας λυπηθεί ο Θεός ποτέ.
2: Ξύπνησα και πολύ έτσι χαλαρός. Όλα καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.